μαύρος πονηρός. Κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά.

και γίνονταν καπνός με τόση καρπερότητα. Αχ, να είχα μια σταλιά, γέμισαν τα ιδρύματα με μπασταβά.

Αυτά είναι μέγα το όμως. Την έχεις πια δαμένη του έθνου στα λαγωνικά.

Τους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά 4 πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Το βράδυ αυτό δεν ήρθες πάλι σπίτι. Ποιος ξέρει που σε βρήκε το ξενύχτη. Το ξέρω πως σου φώναξα καρδιά μου. Μα μίλησες σκληρά, με πλήγωσες βαθιά και σε έστειλα ξανά.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: Ξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: 9:43 Intermittent Sports.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Ελλάδα παντού. Μαζί σας για τις επόμενες 3 ώρες με τον Γιώργο Κοντονή.
1: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Βασίλη Γερασίμου, καλημέρα. Χρόνια πολλά. Φίλες και φίλοι, να πούμε χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες, σε όλους τους πατεράδες. Να πούμε χρόνια πολλά και στον γιο του Δήμου του Τσαπαλιάρη που σήμερα έχει τα γενέθλιά του.
2: Έτσι.
1: Χρόνια του πολλά, να το χαίρεσε Δήμο, καλημέρα. Λοιπόν, εμείς εδώ, ο Βασίλης ο Γερασίμου και εγώ, είμαστε έτοιμοι για την δική σας πρωινή ενημέρωση. Με ρώταγε πριν από λίγο ο Βασίλης, τι είναι αυτό που λες για την ωραία Ελένη χωρίς που κάμισο. Για την Ελένη χωρίς που κάμισο. Κοιτάξτε, αυτό το είχε πει πριν από πολλά χρόνια ο δάσκαλός μου στην πολιτική, ο Θόδωρος ο Κατριβάνος, ο αείμνηστος, και συμφώνησε μαζί του ο άλλος δασκαλός μου στην πολιτική πάντοτε, ο Μανώλης ο Γλέζος. Τι σημαίνει αυτό? Είναι ένα ποίημα, νομίζω το 1959 ή 51 το είχε γράψει ο Σεφέρης. Το ποίημα αυτό, Βασίλη, εμπνεύστηκε ο Σεφέρης από την μάχη της Θρίας, μια μάχη που έγινε γιατί, για την ωραία Ελένη. Η φράση λοιπόν προέρχεται από αυτό. Ο Ευρυπίδης τότε έγραψε την τραγωδία της Ελένης και εκεί τα έβγαλε όλα στη φόρα. Τι σημαίνουν αυτά? Σημαίνει ότι η ωραία Ελένη υπήρξε μεν, αλλά δεν πάτησε ποτέ το πόδι της στην Τρία. Δεν πήγε ποτέ. Οι θεοί έστειλαν άλλο πανέμορφο κορίτσι στη θέση της, για την οποία και έγινε ο πόλεμος, νομίζοντας όλοι ότι αυτή ήταν η ωραία Ελένη. Έγινε λοιπόν ένας πόλεμος που κράτησε 10 ολόκληρα χρόνια, με πολλούς, μα πάρα πολλούς νεκρούς. Γιατί? Για το τίποτα. Αφού δεν ήταν η ωραία Ελένη εκεί. Δεν ήταν, ήταν άλλη. Τέλος πάντων, τι θέλω να πω με αυτό, ή μάλλον να πούμε το τι θέλει να πει ο ποιητής. Ο ποιητής θέλει να πει το εξής, ότι ύστερα από τη δήλωση που έκανε χθες και προχθές και που κάνει καθημερινά ο καθηγητής της κοινωνιολογίας, που είναι το αριστερό χέρι του Τσίπρα, γελάει ο Βασίλης. Γιατί ρε Βασίλη, το αριστερό δεν έχει? Όπως λέμε το δεξί χέρι, έχει το αριστερό χέρι, που έχει γράψει τα πάντα για τον Τσίπρα. Έχει έρθει σε ρήξη όλο το πολιτικό σύστημα, ιδιαίτερα ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ. Τρώγονται μεταξύ τους. Ένας πόλεμος αδυσόπιτος έχει αρχίσει. Η αναρτήση η μία διαδέχεται την άλλη και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό το σκηνικό. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι με όλα αυτά, ή μάλλον για όλα αυτά, υπάρχει η εξήγηση που σας έλεγα προηγουμένως. Αυτοί τσακώνονται χωρίς να έχουν τι? Το ρόλο. Το ρόλο που έχει η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης, που προηγείται, που είναι μπροστά, πολύ μπροστά από όλους αυτούς, και τσακώνεται χωρίς την ωραία Ελένη. Μάλλον χωρίς Ελένη. Με ένα πουκάμισο άδειο, χωρίς Ελένη. Γι' αυτό είπα όλο αυτό πριν που σας έφερα ως παράδειγμα, για να δείτε γιατί γίνεται ένας πόλεμος. Ένας πόλεμος μπορεί να γίνει και να έχουμε τραγικά αποτελέσματα χωρίς να υπάρχει, για το τίποτα. Πώς είπατε, και στο Ιράν το ίδιο έγινε. Θα τα κουβεντιάσουμε αυτά στη συνέχεια με τους καλεσμένους που σήμερα είναι πάρα πολλοί, και μου λέει ο Βασίλης ο Γερασίμου, μα πού θα χωρέσουν όλοι αυτοί? Όλοι καλοί, πες τώρα Βασίλη, χωράνε. Πάμε μια μουσική ανάσα αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, και σε λίγο να ξεκινήσουμε, μιας και όλοι καλοί χωράνε, να τους χωρέσουμε όλους.

0: και με τα, από την μουσική ανάσα που πήραμε να ξεκινήσουμε την σημερινή. Έχουμε δρόμο να διαβούμε μπροστά μας. Τη σημερινή εκπομπή με τους καλεσμένους οι οποίοι θα κρίνουν την επικαιρότητα. Βέβαια πρώτος και καλύτερος ο στρατηγός μας ο κύριος Σπύρος Μπελεγράτης, που έχει την ευθύνη της ιστορίας για την εκπομπή, που έχει την ευθύνη για όλα όσα συμβαίνουν, εννοώ αναλύοντας όλα αυτά, για τον πόλεμο στο Ιράν. Έχουμε μάθει πολλά πράγματα για το τι θα γίνει και τα λοιπά και τα λοιπά. Εγώ να τον καλωσορίσω, να τον ευχαριστήσω για τη συνδρομή του στην εκπομπή που είναι πολύτιμη και να τον παρακαλέσω να είναι πάντα μαζί μας υγιέστατος. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Κοντονή και σε εσάς και στους ακροατές μας. Χρόνια πολλά σήμερα για τους μπαμπάδες.
0: Δεν ξέρω, ένα βιντεάκι, ναι. Το έχουμε Βασίλη. Για ακούστε το κι εσείς το βιντεάκι, το βρήκαμε.
1: Μάλιστα.

0: Βέβαια να πούμε ότι υπάρχουν γράμματα που πρέπει να τα διαβάζει κανείς. Δεν έχει ήχο, έχει μόνο υπότιτλους. Είναι ένα βίντεο εντυπωσιακό στην κυριολεξία που έχει ετοιμάσει το ΓΕΕΘΑ για την γιορτή του πατέρα. Οπότε μπορεί κάποιος να το δει. Πιο ωραία θα ήταν να το είχαμε τηλεοπτικά, στρατηγιά μου. Για πάμε. Λοιπόν.
1: Για τον πατέρα που φέρει στολή και ο οποίος θα
0: ακριβώς,
1: πρέπει
0: ακριβώς,
1: να είναι
0: ακριβώς.
1: Σε ετοιμότητα, ανεξαρτήτως αν είναι στη γη, θάλασσα και στον αέρα, επί 24 βάσεως. Χρόνια πολλά λοιπόν στους μπαμπάδες και ιδιαίτερα...
0: Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες. Εκείνο που πρέπει να πούμε, στρατηγιά μου, για τον μπαμπά. Ο μπαμπάς τι θέλει σήμερα? Ένα χάδι, ένα ευχαριστώ μπαμπά, ένα φιλί, τίποτα άλλο. Είναι τα ωραιότερα δώρα.
1: Ιδίως αυτά να έρχονται από τα παιδιά.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, στρατηγιά μου, τι γίνεται τελικά? Είναι ανοιχτά ή δεν είναι ανοιχτά? Οι Αμερικανοί λένε είναι ανοιχτά. Οι άλλοι φωνάζουν λέγοντας ότι όποιος περάσει θα του κόψουμε τα πόδια.
1: Κάποιες ανακοινώσεις των Ιρανών, ενός νέου φορέα που έχει δημιουργηθεί από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν από προχθές, μιλάει ότι τα στενά πάλι θα ελέγχονται από πλευράς του Ιράν, διότι δεν έχει γίνει κατορθωτό να σταματήσει η όποια διαδικασία των εμπολέμων μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ. Μπαίνοντας βέβαια στην ανάλογη εφαρμογή σήμερα το πρωί, κύριε Κοντονή, είδα ή τουλάχιστον είδα από πρώτο χέρι και μάλιστα χρονικά, δηλαδή σήμερα το πρωί, ότι πράγματι στα στενά του Ορμούς δεν περνάνε και αρκετά καράβια, τουλάχιστον δεν περνάνε καθόλου καράβια. Θα έπρεπε να είχε σχηματιστεί μία ροή τουλάχιστον πετρελαιοφόρων, η οποία ή θα έβγαινε από τα στενά του Ορμούς ή θα προσπαθούσε να μπει μέσα στον Περσικό κόλπο. Αυτό δεν συμβαίνει. Υπάρχουν αντίθετα κάποιες ομάδες μεγάλες καφών πετρελαιοφόρων, τα οποία είτε βρίσκονται κοντά στις ακτές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ή στις ακτές του Κατάρ, πολύ δε περισσότερο κοντά στις ακτές της Σαουδικής Αραβίας και όχι μόνο. Όπερ σημαίνει ότι τα στενά του Ορμούς μάλλον δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε να λειτουργούν ή τουλάχιστον όπως πρεσβεύει ο κύριος Τραμπ.
0: Το σημαντικότερο εξ όλων είναι αυτό που είπατε, όπως πρεσβεύει ο κύριος Τραμπ, ο οποίος διαστόματος του Αντιπροέδρου είπε ότι όχι, λειτουργούν, μην ακούτε τους άλλους. Εδώ τι γίνεται?
1: Δεν έχουν παρά οι ακροατές μας να μπουν σε μία από τις εφαρμογές που βρίσκονται διάσπαρτες στο διαδίκτυο να δουν ιδίες όμως τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή για την οποία μιλάμε. Εγώ μπήκα πριν από 3/4 περίπου, εκτός αν άλλαξε.
0: Τι να, μέσα σε 3/4 να αλλάξει?
1: Αδύνατο. Εκεί μέσα στο είδα και κάποια ελληνικής πλειοκτησίας καράβια, κύριε Κοντονή. Είδα και με ελληνική σημεία καράβια τα οποία βρίσκονται κοντά στα Ηνωμένα.
0: Αραγμένα δηλαδή, αυτό μου λέτε τώρα.
1: Ακριβώς. Με ταχύτητα 0 έως 1 νότς, που σημαίνει ότι είναι σχεδόν ακίνητα ή ακίνητα. Ακυροβολημένα γενικώς, ας πούμε, σε μια διάσπαρτη μεγάλη ομάδα.
0: Ναι, αλλά όλο αυτό, στρατηγέ μου, τι σημαίνει, προς τα πού μας πηγαίνει αυτό? Μας πάει μπροστά ή είναι σαν τον Κάβουρα, ένα μπροστά, δύο πίσω?
1: Ας ελπίσουμε, κύριε Κοντονή, ότι σήμερα που μεταβαίνει στην Ελβετία, εκεί στο θέρετρο της Ελβετίας, στη λίμνη της Λουγκέρκης, ο κύριος αντιπρόεδρος, ο κύριος Βάνς των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως μεταβαίνει εκεί από χθες, ή μάλλον έχει μεταδεί από χθες το βράδυ, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, συνοδευόμενος από τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, να επιλύσουν τα όποια ζητήματα περιλαμβάνει ή τουλάχιστον προδιαθέτει ότι θα τελεσφορήσουν από πλευράς μνημονίου που υπογράφηκε από τις δύο χώρες μέσα σε διάστημα 60 ημερών. Ο κύριος Τραμπ βέβαια έσπευσε από εχθές να μας πληροφορήσει ότι δεν υπάρχουν λόγοι ανησυχίας, εντός παρενθέσεως δεν υπάρχουν λόγοι για να μας για να καταβάλουν το αντίστοιχο αντίτιμο, δηλαδή διόδια προς την Ιρανική πλευρά τα πλοία ή πλειοκτήτες που πλέουν στην περιοχή του Ορμούς, εκτός, υπάρχει ένα εκτός, κύριε Κοντονή, και παρακαλώ να το σημειώσετε, εάν αυτό επιβληθεί από πλευράς των Αμερικανών, εντός παρενθέσεως, για τις χώρες του κόλπου, και για λόγους ασφάλειας, συνοδείας των σκαφών ή τουλάχιστον για κάποια σκάφη που ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν κάποιους κινδύνους, ναι, στην περιοχή του Περσικού. Τώρα αν αυτό σας λέει κάτι...
0: Βλέπετε να αλλάζει η συμφωνία αυτή, το προσύμφωνο, εδώ μου θυμίζει το γάμο, προσύμφωνο γάμου. Τέλος πάντων, βλέπετε να αλλάζει τίποτα?
1: Αυτό το οποίο τουλάχιστον μας προδιαθέτει το MOU, δηλαδή το μνημόνιο συναντήληψης, το μνημόνιο Memorandum of Understanding, όπως το λένε στα αγγλικά, είναι ότι θα υπάρξει μια περίοδος η οποία θα είναι η περίοδος των 60 ημέρων, μέσα στην οποία περίοδο θα προσπαθήσουν δύο χώρες να επιλύσουν τις όποιες διαφορές υπάρχουν μεταξύ τους. Ευελπιστώ, ή τουλάχιστον αυτό τείνουν να πιστεύουν διεθνείς αναλυτές, ότι τον πόλεμο δεν τον θέλουν ούτε το Ιράν ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, επομένως θα γίνει κάποια επίλυση των μεταξύ τους διαφορών, οι οποίες διαφορές αφορούν βέβαια και την παγκόσμια κοινότητα και κυρίως το θέμα των πετρελοειδών.
0: Ακριβώς. Την ώρα που πήρε πάνω της η βενζίνη, εννοώ ότι κατέβηκε η τιμή της, την ώρα που πήρε πάνω τους κάποιοι οδηγοί ότι να κάτι θα γίνει, θα κατέβει, θα κατέβουν τα πετρελοειδή, έρχεται τώρα η σφαλιάρα πάλι από τους, ξέρω εγώ, αυτούς του Ιράν.
1: Ότι σήμερα θα δούμε φως το
0: στο τούνελ, μακάρι.
1: Από πλευράς του κύριου Βάνς που σπέβδει, έφυγε με ένα άλλο αεροσκάφος το οποίο είναι ταχύτερο χτες το βράδυ για να σπεύσει προς την Ελβετία, για να έρθει σε επαφή.
0: Για να προλάβει.
1: Ναι, ναι. Ο κύριος Βάνς να έρθει με τους Ιρανούς, έχει σπεύσει εκεί ο κύριος Σαγατζή, ο Καλιμπάφ, τέλος πάντων από πλευράς του Ιράν από χθες. Θα συναντηθούν σήμερα και τουλάχιστον, ναι, θα προσπαθήσουν
0: η μάχη μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου παίζει το ρόλο της αυτή τη στιγμή. Έχουμε μια διακοπή, έχουμε μια κεχηρία υποτίθεται.
1: Ασφαλώς κύριε Κοντονή, και παίζει σημαντικότατο, θα έλεγα, ρόλο. Το Ιράν ήδη αυτό τουλάχιστον έχει φέρει στο προσκήνιο, ή τουλάχιστον αυτό λέει, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν κατόρθωσαν να διδασεύσουν το Ισραήλ στον πόλεμο που διεξάγει εναντίον της Χεζμπολάχ στο νότιο κομμάτι του Λιβάνου, η συμφωνία ουσιαστικά βρίσκεται σε κάποιο κίνδυνο να ακολουθήσουν τις όποιες διαδικασίες του Memorandum of Understanding. Το Ισραήλ βέβαια από την άλλη μεριά θεωρεί σημείο κλειδί, τουλάχιστον σημείο το οποίο αφορά τη δική του ασφάλεια, το βόρειο κομμάτι των συνόρων του Ισραήλ με τον Λίβανο, που εκεί δρά, όπως είναι γνωστό, η Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ επετέθη εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων, σκότωσε 5 Ισραηλινούς στρατιώτες, αντεπετέθη το Ισραήλ και ούτω καθεξής. Αυτό συμβαίνει τουλάχιστον τις 2-3 πρώτες μέρες. Ναι. Ελπίζουμε ότι και εκεί θα ησυχάσουν τα πράγματα, ούτως ώστε να δούμε, όπως είπαμε προηγουμένως, φως το τέλος του τούνελ.
0: Εγώ διάβασα ιστορικά. Δεν ξέρω, στην αρχή βγαίνει νομίζω ένα περιοδικό που αναφέρεται σε όλα τα γεγονότα, το τι θα δούμε ή το τι θα αντικρίσουμε το 2026. Μάλιστα το Economist, ένα περιοδικό, το ξέρετε καλύτερα από μένα εσείς, αναφέρεται στον πόλεμο Ιράν που δεν έχει αρχίσει καν, Αμερικής και Ιράν, και έχει πέσει μέσα ακόμα και στις ημερομηνίες. Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει.
1: Ο Economist ίσως έχει και κάποια άλλου είδους ανάλυση, κύριε Κοντονή, που αναφέρεται σε αυτά τα οποία μόλις αναφέρεται, αλλά πολύ περισσότερο αναφέρεται...
0: Το έχω εδώ μπροστά μου στα δικαιώματα, σας το δώσω όταν θα έρθετε.
1: Εάν θα δείτε, κύριε Κοντονή, υπάρχουν και άλλες δημοσιεύσεις από πλευράς του Economist, οι οποίες...
0: Αυτό ήταν το Γενάρη που κυκλοφόρησε, το έχετε υπόψη, έτσι, του 2026, και ο πόλεμος ξεκίνησε αργότερα, πολύ αργότερα.
1: Οι αναλύσεις εκεί χρησιμοποιούν και άλλες μεθόδους, ή τουλάχιστον συνάγονται από επισταμένη μελέτη της όποιας κατάστασης και δει για την κατάσταση που συνέβαινε τότε εκείνη την εποχή στα στενά του Ορμούς, στην περιοχή του Περσικού Κόλπου ή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Αμερικής. Μην ξεχνάτε ότι στις 17 του μηνός Φεβρουαρίου ουσιαστικά κατέρευσαν οι μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αμερικής διεξαγόμενες συνομιλίες, οι οποίες έτειναν ήδη από την εποχή του Ιανουαρίου, από την περίοδο του Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, να μην έχουν αποτέλεσμα. κατέρευσαν στις 17 του μηνός Φεβρουάριου, ενώ 10 μέρες περίπου αργότερα, 11 στις 28 Φεβρουάριου, ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις Epic Fury και Roaring Lion, ναι, ναι, από πλευράς ΗΠΑ και Ισραήλ αντίστοιχα.
0: Μάλιστα, λέει, διαμάχες άξιες διαμάχες, άξιες προσοχής δηλαδή, το 2026, και αναφέρεται ακριβώς αυτό που λέτε. Το ζητούμενο είναι άλλο. Από εδώ και μετά, υπάρχει πιθανότητα επανάληψης αυτού του φαινομένου, του πολέμου αυτού δηλαδή. Διότι η πρώτη επαφή των Αμερικανών, η πρώτη συμφωνία, διήρκησε πόσα χρόνια, 10-15 πόσο.
1: Πάρα πολλά χρόνια, κύριε Κοντονή, και είναι αυτή η τάση τουλάχιστον ισοβούσα κρίση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Μην ξεχνάτε από την εποχή του 1979, δηλαδή τότε που ήρθε ο Χομεϊνί στα πράγματα, στην, ναι, Ισλαμική, όπως ονομάζεται σήμερα, Δημοκρατία του Ιράν, η οποία από τότε μέχρι σήμερα ουσιαστικά αντιπαλεύει ή υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών μια ισοβούσα κρίση, η οποία κατέληξε πλέον των άλλων, πλέον των διαδοχικών εντάσεων και αντιπαραθέσεων και πολεμικών συγκρούσεων, στην πρόσφατη σύγκρουση του μηνός Φεβρουαρίου μέχρι στις 3 παρακαλώ του Απριλίου. Εάν αυτό μπει στη ζυγαριά, θα καταλάβετε ότι ενδεχομένως, όπως λέει ο κύριος Ντραμπ, εφόσον δεν του αρέσει η όποια υπογραφή συμφωνίας ή όποιες διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν από εδώ και μετά στη Γενέβη, να συνεχίσει την πολεμική δραστηριότητα.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν φαίνεται πιθανό, βέβαια, σύμφωνα με τις διεθνές αναλύσεις, αφού και οι δύο, όπως είπαμε προηγουμένως, ούτε το Ιράν επιθυμεί τη συνέχιση της πολεμικής δραστηριότητας, πολύ δε περισσότερο οι Ηνωμένες Πολιτείες, που αντιμετωπίζουν και την εκλογική περίοδο τον επόμενο Νοέμβριο.
0: Ναι. Το ζητούμενο είναι αυτή τη στιγμή εκεί στα στενά του Ορμούζ. Είναι το ποτήρι μισοάδιο ή μισογεμάτο, τι λέει ο στρατηγός μου, ο κύριος Μπελεγράτης.
1: Αυτή τη στιγμή φαίνεται να μην συμβαίνει η
0: ούτε το νότο άλλο, δηλαδή.
1: Ακριβώς αυτή τη στιγμή να μην συμβαίνει η όποια διαδικασία διακίνησης του γκρίζου και μαύρου χρυσού. Ευελπιστούμε ότι αυτό τουλάχιστον θα ανοίξει στα αμέσως προσεχή 24 ώρα, ή τουλάχιστον αυτό πρεσβεύουν οι διεθνείς αναλύσεις ότι θα γίνει, αφού ο κύριος Βάνς θα επικοινωνήσει ενδεχομένως και με την πλευρά των Ισραηλινών, τους ώστε να κοπάσουν ή να θυσιευτεί η όποια δραστηριότητα του Ισραήλ στα βόρεια σύνορά του, δηλαδή μέχρι τον ποταμό Λιτάνη. Μην ξεχνάμε ότι εκεί το Ισραήλ κατέχει προς τη στιγμή τουλάχιστον μία από τον προηγούμενο μήνα μία ζώνη, η οποία εκτείνεται μέχρι την καμπή του ποταμού Λιτάνη, περίπου 5 έως 10 χιλιόμετρα ανάλογα την περιοχή εντός του λιβανικού εδάφους, τους ώστε να ελέγχει τη δραστηριότητα της Χεζμπολάχ.
0: Ναι. Το ζητούμενο είναι αυτή τη στιγμή, στρατηγέ μου, εκτός από όλα αυτά που μας είπατε, είναι εγώ ο απλός πολίτης, αυτή την ώρα που περιμένω να πούν τέλος τον πόλεμο, τι να υποθέσω. Ο απλός πολίτης. Δεν είναι ο στρατηγός Μπελεγράτης, δεν είναι ο δημοσιογράφος ο Κοντονής. Είναι ο απλός πολίτης. Αυτός που κυκλοφορεί στον δρόμο, αυτός που μας ακούει σήμερα, τι να υποθέσει.
1: Να υποθέσετε, κύριε Κοντονή, ότι εάν και υπάρχουν ριβές και μεταξύ των δύο, ότι στο τέλος της ημέρας θα κατορθωθεί η όποια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.
0: Για ειρήνη.
1: Ανεξαρτήτως εάν αυτό θα δημιουργήσει περαιτέρω τριβές στο εσωτερικό των δύο χωρών. Όπως φαίνεται, αυτή τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, δεν συνηθίζουμε να κάνουμε προβλέψεις, αλλά όπως είπαμε προηγουμένως, και οι δύο τουλάχιστον φαίνεται να επιθυμούν την συμφωνία. Εκτός, υπάρχει ένα εκτός, το οποίο το έχουμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, εάν και εκεί, όπως και την προηγούμενη φορά το είχαμε τονίσει στην πρώτες διαπραγματεύσεις που είχαν γίνει στην περιοχή του Ισλαμαμπάντ, υπάρχει ή τουλάχιστον ενεργήσει ο δάκτυλος των φρουρών της επανάστασης. Και ιδιαιτέρως ένας σκληρός του είδους που ακούει στο όνομα κύριος Βαχίντι, είναι ένας ταξίαρχος, ο επικεφαλής των φρουρών της επανάστασης, του οποίου οι απόψεις είναι ή τείνουν να είναι τουλάχιστον ακραίες. Δηλαδή δεν δέχθηκε και εκείνη την περίοδο, αν θυμάστε, την όποια διεξαγόμενη διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο χωρών, ΗΠΑ και Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, πιθανώς σήμερα ενδεχομένως, εάν τηρεί τα προσχήματα ή τουλάχιστον έχει τη δυνατότητα επεμβατικού χαρακτήρα, να προδιαγράψει και τα μέλλοντα.
0: Ναι.
1: Εάν αυτό συμβεί, Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, τώρα ότι... στρατηγέ μου, γιορτάζει η Αμερική διχασμένη τα 250 χρόνια της. Γιατί άλλος λέει είναι υπέρ του πολέμου, άλλος δεν είναι, άλλος γιατί να το κάνεις τον πόλεμο, γιατί είσαι ηττημένος, εκείνος λέει είμαι νικητής. Δεν ξέρω, είναι απρόβλεπτος βέβαια ο φίλος μας ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ και πρέπει να είμαστε απρόβλεπτοι, λέει και ο ίδιος, ξεκινώντας από τώρα, είχε πει όταν ορκίστηκε και μετά.
1: Ναι, είναι ο τρόπος και η διαδικασία μέσα από την οποία ο κύριος Τραμπ βλέπει τα γεγονότα ή τουλάχιστον διαπραγματεύεται στο διεθνές πεδίο της διπλωματίας. Μην ξεχνάτε και τον πρώτερο έντιμο βίο του εντός παρενθέσεως του κύριου Τραμπ, δηλαδή την κύρια ενασχόλησή του ως μπρόκερ ή τουλάχιστον ως διαπραγματευόμενος μεγάλες εκτάσεις real estate και όχι μόνο. Επομένως γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον τρόπο και τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης στο δικό του πεδίο και την οποία πιθανώς να εφαρμόζει και στις σχέσεις της διεθνής και όχι μόνο. Μην ξεχνάτε ότι με τον κύριο Μακρόν παραδείγματος χάρη είχε πει αρκετά πράγματα, τουλάχιστον όταν ήρθε σε επαφή στο ανάκτορο των Βερσαλιών, μάλλον γύρισε την όποια τάση του ή την όποια άποψή του για, για την Γαλλική Δημοκρατία. Πρόσφατα ήρθε σε αντιπαράθεση, όπως γνωρίζουμε, με την εντός παρενθέσεως αντιπαράθεση, τουλάχιστον λεκτική, με την κυρία Μελώνη, ναι, η οποία λέει ο ίδιος ότι του ζήτησε να βγάλει μια φωτογραφία.
0: Η ίδια λέει ποτέ δεν έγινε αυτό.
1: Η κυρία Μελώνη το αρνήθηκε και ακύρωσε ορισμένες επαφές με τον κύριο Τραμπ, μεταξύ των οποίων και ένας υπουργός της, ο οποίος θα έσπευτε στην Αμερική, δεν θα πάει.
0: Μάλιστα. Τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα βλέπουμε και δεν είναι έτσι όπως παρουσιάζονται. Τέλος πάντων, το θέμα είναι να βρεθεί μια χρυσή τομή, μια λύση όσον αφορά τον πόλεμο του Ιράν, εκεί στο Ιράν, και να μην έχουμε τα κακά προηγούμενα της Ουκρανίας.
1: Νομίζω ότι θα βρεθεί, κύριε Κοντονή, στο τέλος της ημέρας.
0: Μακάρι.
1: Με τον α ή β τρόπο, τουλάχιστον η όποια μορφής διαπραγμάτευση να καταλήξει σε θετικά αποτελέσματα, γιατί υπάρχει και ένας παράγοντας εκεί στον κόλπο τον οποίο δεν λαμβάνουμε υπόψη, αλλά είναι οι μοναρχίες του κόλπου, οι οποίες και εκείνες δεν επιθυμούν την όποια συνέχιση της πολεμικής δραστηριότητας στην περιοχή, αφού χάνουν πάρα πολλά εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, όχι μόνο ετησίως αλλά και ημερησίως, από την διακίνηση του μαύρου και γκρίζου χρυσού, που αποτελεί και το πρωταρχικό τους κομμάτι εμπορικού χαρακτήρα στην σφαίρα της οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής στην οποία βρίσκονται.
0: Μάλιστα. Στρατηγέ μου, κύριε Μπελεγράτη, για να σας ευχαριστήσω, το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όμορφη εβδομάδα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Κοντονή, και χρόνια πολλά και
0: πάλι. Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες. Ευχαριστώ, στρατηγέ μου, κύριε Μπελεγράτη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: 9.43 Intervet and Sports.
1: Η ώρα είναι 7.30.
4: Και βέβαια φίλες και φίλοι, έχω ιδιαίτερη χαρά σήμερα τούτο το πρωινό της Κυριακής 21 Ιουνίου του 2026. Έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου τηλεφωνικά ένας καλός μου φίλος, ένας συνάδελφος, ένας από τους καλύτερους δημοσιογράφους. Είναι ο Γιώργος Οψίλιας, με τον οποίο βεβαίως γνωρίζουμε αρκετά χρόνια. Είναι νεότερος πολύ από εμένα. Τον ευχαριστώ όμως που δέχτηκε να είναι κοντά μου σήμερα μια τέτοια μέρα. Ευχαριστώ Γιώργο, καλημέρα.
5: Καλημέρα Γιώργο μου, εσύ έχεις τη χαρά, αλλά εγώ έχω την τιμή και μάλιστα μεγάλη τιμή να με φιλοξενείς στην εκπομπή σου.
4: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ
5: μην
4: πολύ.
5: Μην λες υπερβολές, εγώ δεν είμαι μεγάλο δημοσιογράφος, ήμουνα πάντα πίσω από τα μικρόφωνα, πάντα πίσω από τις κάμερες, να το πούμε έτσι, γιατί τα πιο πολλά χρόνια δούλεψα στην τηλεόραση. Αλλά τέλος πάντων.
4: Ναι, αλλά ήσουν ο αρχισυντάκτης. Ήσουν ο αρχισυντάκτης, ένας πολιτικός αναλυτής καταπληκτικός, όσες φορές έχω ακούσει. Θέλω όμως να.
5: Προσπαθούσα, Γιώργο.
4: Θέλω, Γιώργο Ψηλιά, να πάμε στο εξής. Σε δύο μέρες, 23 του Ιουνίου, κλείνουν 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Εκείνο το πρωινό.
5: Πού το θυμήθηκες εσύ αυτό?
4: Έλατε.
5: Τον ήξερες νωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου από κοντά? Θα τον
4: πολύ, πολύ, πολύ, και σου έχω μιλήσει γι' αυτό. Και μάλιστα υπήρξε και ένα περιστατικό σε μία από τις εκδηλώσεις για την Προεδρία της Δημοκρατίας, για την αλλαγή, ας πούμε, όταν επανήλθε η Δημοκρατία στο Μέγαρο. Μεταξύ Ανδρέα, εμού και ενός αειμνής του Υπουργού, του Μαρούδα. Θα στα πω τα υπόλοιπα από κοντά. Γιατί ο Ανδρέας το είχε πει.
5: Ο Ανδρέας ήταν. Ήταν ευγενής λίγο.
4: Ασφαλώς. Ναι, ευγενής. Τότε, μιας και το ξεκίνησε, να σου πω την ιστορία έτσι εν ολίγης για να πάρεις θέση, όχι σε αυτό, αλλά στα υπόλοιπα. Ναι. Τότε με είχαν σταματήσει εμένα από την εκπομπή της Τροχέας. Και μου λέει ο Ανδρέας, σε ακούω κάθε πρωί, Γιώργο. Λέω, μένα. Εδώ και 20 μέρες σε έχω σταματήσει. Και γυρίζει στο Μαρούδε, το τι του είπε. Άλλο πράγμα. Δεν σου λέω τίποτα. Με συγκίνησε.
5: Μάλιστα.
4: Και την επόμενη μέρα ξαναπήγα.
5: Εγώ δεν ξέρω, ο Ανδρέας είχε μεγαλείο, είχε πολλά πράγματα.
4: Είχε ηγετική μορφή όπως ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Αυτή ήταν η ουσία για μένα, δεν ξέρω.
5: Όχι, έτσι είναι, τι για σένα. Έτσι είναι, έτσι ακριβώς.
4: Για πες μου, λείπουν αυτοί οι ηγέτες σήμερα?
5: Φυσικά εννοείται, τι λοιπόν, εδώ συζητάμε. Λείπουν και βέβαια, λείπουν και εντάξει, τώρα δεν μπορείς να πεις ότι οι σημερινοί ηγέτες είναι. Είναι νάνι που έλεγε ο
4: Ανδρέας. Όχι, όχι, δεν λέμε τέτοια
5: πράγματα. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι σαν εκείνους.
4: Σωστό.
5: Τουλάχιστον εκείνους που εμείς στην εποχή μας θεωρούσαμε μεγάλους. Γιατί τώρα βλέπεις ότι. Γιατί με βάζεις τώρα στην πρίζα. Όχι, βλέπεις ότι ο Τσίπρας, ας πούμε, μαζεύει κάτι παιδάκια. Δηλαδή κάτι τα οποία τα βλέπω εδώ στο Facebook, αλλά τα βλέπω και το τελευταίο καιρό έχει. Ενώ εγκατέλειψε όλους τους Συριζαίους με τους οποίους κυβέρνησε 4,5 χρόνια, σαν να μην υπάρχουν, και έχει μαζέψει κάτι παιδάκια τώρα. Κοίταγα ένα χτες, έπαιζε και μπουζούκι εκεί. Και προσπαθεί με όλα αυτά τα παιδάκια, μπορεί να έχει δίκιο και να του βγει. Με αυτά τα παιδάκια να ξαναβγεί μπροστά. Καινούριο κόμμα και με όλα αυτά τα.
4: Εντάξει, εκείνο που θέλω να σε ρωτήσω είναι το εξής. Πόσο μάλλον πώς κρίνεις τη δήλωση του Σιακαντάρη, του καθηγητή της κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας, εκεί όπου ο ίδιος είπε το εξής, ότι έπρεπε να έχουν αυτοδιαλυθεί ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.
5: Το κρίνω ως μια αθλειότητα. Θα σου πω γιατί. Αν το έλεγες εσύ ή εγώ, που τέλος πάντων δεν ήμασταν ο υπαρχηγός του Τσίπρα ή δεν ήμασταν τόσο κοντά στο αντίπαλο κόμμα ή στο κόμμα που δημιουργείται, δεν μπορούσαμε να το πούμε. Ή μπορεί να συμφωνήσουμε αν θέλεις σε αυτά που είπε. Αλλά είναι θρασίτητα να λες ότι είναι κόμματα τοξικά.
4: Σωστό.
5: Είναι κόμματα που πρέπει να αυτοδιαλυθούν, γιατί για να πάρεις τα Τσίπρα. Κατάλαβες.
4: Ναι.
5: Το ΣΥΡΙΖΑ το διέλυσε. Το ΠΑΣΟΚ
4: δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
5: Από,
4: δεν μπορεί,
5: ναι. Το έχει στόχο από το 2011. Το κράτησε
4: από
5: το
4: τότε. Από τότε.
5: Η φίλη σου, η Φόφη. Αγαπούσε
4: ήταν
5: η Φόφη.
4: Εμένα πολύ φίλη μου και το θυμάσαι.
5: Που τραγόταν στα ραφιά.
4: Ακριβώς, ναι. Αγκαλιές και φιλιά, βέβαια. Με τη Φόφη πρέπει να σου πω ότι ήμουν 4-5 χρόνια, νομίζω, ή 6 στην Ομαρχία. Την είχα πρόεδρο εγώ.
5: Α, ναι, με τη Βίτσο.
4: Και από εκεί βεβαίως είμαστε πολύ φίλοι. Και στη γιορτή της και στα σπίτι της κλπ. Εκείνο όμως που θέλω να σε ρωτήσω είναι το εξής. Είπε ο Σιακαντάρης ότι εγώ είχα ενημερώσει τη Φόφη, την αείμνηστη Φόφη γεννηματά, και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Δεν μας λέει όμως τι του απάντησαν.
5: Τι του απάντησαν φάνηκε, βρε Γιώργο μου. Εντάξει. Η εποχή της Φόφης υπήρχε αυτή, ας το πούμε, η λογική, γι' αυτό έχει κάνει και το κίνημα αλλαγής, την είχαν επηρεάσει τότε διάφοροι και του λένε το ΠΑΣΟΚ είναι τελειωμένο, έχει φορτωθεί τα μνημόνια. Τα μπλέκει ο Σιακαντάρης, έτσι. Ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που έχει φορτωθεί το μνημόνιο, που έχει φορτωθεί τα σκάνδαλα. Εντάξει. Λοιπόν, τα λέγανε και οι ίδιοι ΠΑΣΟΚ αυτά την περίοδο, κάποιες περιόδους, ότι εδώ φορτωθήκαμε τον Άκη, φορτωθεί τα μνημόνια. Έχει μια, τέλος πάντων, αυτό είναι ένα. Είναι μια άποψη, έτσι. Μπορεί επί της ουσίας να είναι σωστή. Δεν το ξέρω. Εγώ, εντάξει, δεν συμφωνώ. Αλλά δεν μπορεί να το λέει ο συγκεκριμένος άνθρωπος που έγραψε το ιδεολογικό αφήγημα του Τσίπρα.
4: Σωστό, πολύ σωστό.
5: Μέχρι πριν το 2021 ήταν ο άνθρωπος που έδινε το πολιτικό αφήγημα στον Ανδρέα Λοβέρδο, που διεκδικούσε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Εγώ εκεί, αυτό είναι που.
4: Ήταν στο ΠΑΣΟΚ, έχεις απόλυτα δίκιο, ναι.
5: Που τέλος πάντων, ας πούμε, σε βγάζει από τα ρούχα σου, γιατί. Και έτσι είναι και οι αντιδράσεις του κόσμου, του ΠΑΣΟΚ, που τις είδαν. Δηλαδή, τι λες, ρε φίλε, διαλύστε το κόμμα σας, είναι τοξικό και λάτε στον Τσίπρα. Γιώργο, δεν ξέρω εγώ τι λένε οι δημοσκόποι. Θεωρώ όμως ότι είναι πολύ μικρό το ποσοστό από αυτούς που ψηφίσανε ΠΑΣΟΚ το 23, που ήταν πάλι ο Τσίπρας, θα πάνε στον Τσίπρα. Από αυτούς που ψηφίσανε τώρα,
4: ναι.
5: Θα έπαιρνε το ΠΑΣΟΚ αν δεν υπήρχε ο Τσίπρας, είναι άλλο θέμα.
4: Προσωπικά πιστεύω, Γιώργο μου, το εξής, ότι έχουμε ακόμα πολλούς μήνες μπροστά μας για τις εκλογές. Οπότε θα ξεθοριάσει, όπως έλεγε η μάνα μου σκορεμένη, κύριε Λεμονιά.
5: Εγώ έχω μια άλλη άποψη.
4: Όχι, θα μου την πεις, ότι θα γίνουν νωρίτερα εκλογές. Εγώ σου λέω ότι θα ξεθοριάσει το.
5: Ναι,
4: θα ξεθοριάσει ο. Πώς το λένε. Ο Τσίπρας και το κόμμα του, η Ελλάς.
5: Κοίταξε. Εγώ πιστεύω ότι ούτε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, έχει αποφασίσει πότε θα κάνει.
4: Αυτό είναι σωστό που λες. Για μένα ναι.
5: Γιατί βλέπω ότι κάνει κινήσεις, κάνει περιοδίες, γυρίζει, δεν έχει φτάσει, δηλαδή δεν έχει πάει ακόμη στην Πελοπόννησο ή ξέρω εγώ στα Γιάννα.
4: Νομίζω. Αλλά ναι, όχι, έχουν πάει υπουργοί του από ό,τι ξέρω.
5: Και οι υπουργοί του. Επίσης, έπρεπε να δούμε τι θα γίνει με το κόμμα Σαμαρά. Γιατί όπως βλέπεις εσύ. Και παρά τα όσα γράφονται, πρέπει και ο ίδιος να το έχει αποφασίσει. Δηλαδή, εγώ έκατσα και ήταν την τελευταία ομιλία του στο Ηράκλειο και έβγαζε στο συμπέρασμα ότι θα το κάνει. Λέει, όταν θα έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Τι σημαίνει αυτό?
4: Ναι. Μάλιστα ανακοινώθηκαν και από το χώρο το δικό του, χωρίς να λέει ο ίδιος. Αλλά ξέρεις, αυτά που αφήνουνε να εννοούνται.
5: Ναι,
4: ότι θα...
5: όπως μιλάς και εσύ, όπως μιλάω και εγώ, Γιώργο μου, μιλάς και εσύ με μεσαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
4: Ναι.
5: Όλοι τους ξέρουμε.
4: Ο Τζαβάρας είναι ένας από αυτά και τα λοιπά, ναι.
5: Έτσι. Προχωράει ο Σαμαράς. Τώρα δεν ξέρω σε τι επίπεδο είναι τα στελέχη αυτά, εννοώ αν είναι βουλευτές, σημερινοί και τα λοιπά, αλλά σε επίπεδο πιο μεσαίων στελεχών, η εικόνα που βγαίνει είναι αυτή.
4: Ναι. Λοιπόν, ο Τζαβάρας ήταν ένας τέλεχος Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος στον πύργο, ο Τζαβάρας. Και πρώην υπουργό.
5: Αυτά που διάβασα θα πάει εκεί.
4: Ναι, ήδη η πατρίδα, η εφημερίδα Πατρίδα και μια άλλη, δεν ξέρω, πρωινή στον πύργο, του έχουν μεγάλη φωτογραφία σήμερα ότι προσχωρεί στο κόμμα του Σαμαρά.
5: Και άλλοι, και άλλοι, και άλλοι, επειδή τώρα ονόματα μιλάμε, που είναι και κοινοί μας φίλοι, τα λένε αυτά, Γιώργο. Λοιπόν, άρα είναι ένα ζήτημα, λοιπόν, ο Σαμαράς πόσο θα επηρεάσει τις εξελίξεις. Έτσι, μην κοιτάς που λένε ορισμένοι ο Σαμαράς δεν θα κόψει, δεν θα κάνει, θα πάρει τους ακροδεξιούς. Αυτά είναι εκτιμήσεις του αέρα. Έτσι, δεν ξέρεις τι θα γίνει επί του πεδίου.
4: Ακριβώς, έχεις απόλυτα δίκιο.
5: Λοιπόν, αυτό δεν το έχουμε δει ακόμα το έργο να παιχθεί η κάθοδος του Σαμαρά. Από εκεί και πέρα, υπάρχει η μεγάλη κόντρα του Τσίπρα με τον Πασόκ, που κι αυτό ακόμη κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη κορυφαίων δημοσκόπων δεν έχει λήξει, με την έννοια ότι.
4: Μα τώρα αρχίζει.
5: Πολύ δεδομένο ότι ο Τσίπρας θα πάει εύκολα στο 18-19 που λένε οι δικοί του και στο δεύτερο γύρο θα κυβερνήσει. Αυτά είναι εκτιμήσεις στο αέρα. Και βέβαια δεν έχουμε δει τι θα κάνει η Χαριστιανού, η οποία ξεκίνησε.
4: Πώς τη βλέπεις αυτήν, πώς τη βλέπεις.
5: Πώς τη βλέπω, θα σου πω. Άκουγα προχθές τον Δρυμιώτη που τον φιλοξενούσε στην εκπομπή του ο Αντώνης Λιάρος.
4: Ναι, τον φιλοξενώ και εγώ εδώ πολλές φορές.
5: Ο Δρυμιώτη, τον βγάζεις εσύ.
4: Ναι, βέβαια.
5: Είτε συμφωνεί κανείς είτε διαφωνεί με τον Δημιώτη, ο Δημιώτης έγινε μια ιστορία.
4: Να βέβαια.
5: Έτσι. Αλλά δεν είναι μόνο και ο Δημιώτης. Μίλαγα μια μέρα και με τον Μπαγκόσα τον Παναγόπουλο, τον δημοσκόπο της ΑΛΚΟ. Και αυτός και ο Δημιώτης βέβαια, τη βλέπουν η Κερεσενού να έχει πτώσει. Συνεχή πτώση. Τώρα,
4: τι λέει ο Παναγόπουλος, ο οποίος συνεργάζεται κιόλας, για πες, τι λέει.
5: Ο Παναγόπουλος θεωρεί ότι θα κάτσει προς τα κάτω. Δηλαδή. Αλλά προς τα κάτω, δεν μπορώ να, δηλαδή όταν λέει προς τα κάτω, εννοώ θα είναι στο 5, στο 6, δεν θα είναι, δηλαδή δεν έχει άνοδο. Έτσι. Αυτό λένε και μπορώ να ακόμα το βλέπεις, θα λένε δημόσια και
4: άνοδο. Ναι, ναι, ναι.
5: Έτσι.
4: Δεν τώρα, είναι αυτό που παρουσιάζει σήμερα δηλαδή, αυτό λες.
5: Αν με ρωτάς εμένα, θεωρώ ότι θα παλέψει τα δύο οριακά στη Βουλή. Θα παλέψει, γιατί παίρνει συνεχώς θέσεις οι οποίες δεν είναι δημοφιλείς στην κοινωνία. Έτσι. Δεν μπορεί τώρα δηλαδή τη μέρα που είχαμε μια σιγερή δολοφονία γυναίκας στις Σέρες σε αυτή την αστυνομικό που τη σκότωσε ο άλλος άντρας, ο άλλος αστυνομικός ο άντρας.
4: Ναι, ναι.
5: Είχε η στενή συνεργάτη της κυρίας Καριστερού, η κυρία Γρατσία, ο ηθήνος νους της Καριστερού, είπε αδικούμε τις γυναίκες όταν μιλάμε για γυναικοκτονία. Μπορεί να έχει δίκιο νομικά, έτσι. Αλλά στην κοινωνία και ειδικά στο γυναικείο πληθυσμό η λέξη γυναικοκτονία είναι πολύ, πολύ, πολύ ας πούμε, πώς να το πούμε, δημοφιλή, Γιώργο μου. Δεν πρέπει να τα δούμε αυτά. Αυτά τι τους φέρουν ψήφους. Δεύτερον, υπάρχει ένας κόσμος που δεν το ξέρουμε. Δηλαδή ένα περιβάλλον Ρώσων πίσω της, όχι Ρώσων με την έννοια Ρώσο εννοώ, Ρώσο Ελληνορώσο, πώς να το πω,
4: Ελληνορώσο
5: σε σχέση με τη Ρωσία.
4: Ρωσόφιλο να πούμε έτσι.
5: Ρωσόφιλο να πούμε. Και ο συγκεκριμένος άνθρωπος ο οποίος είναι δίπλα της και αυτός είναι άνθρωπος ο οποίος ήταν στη Ρωσία και ζούσε στη Ρωσία. Μάλιστα έβλεπα μια ανάρτηση ενός πολύ δημοφιλούς δημοσιογράφου και συναδέλφου μας ανταποκριτή στη Γερμανία χτες το βράδυ, ο οποίος έγραφε πού πληρώνεται αυτή η στενή συνεργάτες της κυρίας Καριστιανού. Που δεν είναι πια στη Ρωσία. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι η κυρία Καριστιανού πιο πολύ σαν μια πολιτικός στενά συνδεδεμένη με το σύστημα Πούτιν, μια πολιτικός με πολύ συντηρητικές θέσεις και απόψεις για ορισμένα θέματα που στην ελληνική κοινωνία έχουν ξεπεραστεί. Μην ξεχνάς την ιστορία που είχε πει τότε για τις αμβλώσεις.
4: Δεν
5: είπε από το χρόνο. Έτσι. Και δείχνει ένα κόμμα που προσπαθεί να έχει ρίζες στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν ξέρω τι θα κάνει εκεί. Και επίσης δεν ξέρω και τι θα κάνει σε σχέση με το ότι δεν μιλάει πολύ. Μπορεί κάποιοι να μπορούν να την ψηφίσουμε. Μπορεί και σκόπιμα να μην λέει πολλές απόψεις. Για να μην είναι πολύ, γιατί μπορεί να είναι, μπορεί να μην να θεωρούν οι άνθρωποι της ότι δεν θα γίνουν, θα γίνονται δεκτές αυτά που λέει στον κόσμο.
4: Ναι.
5: Εν πάση περιπτώσει, εγώ για να το κλείσουμε αυτό, δεν θεωρώ ότι θα είναι ψηλά. Δεν θεωρώ θα είναι.
4: Κρατάω αυτό.
5: Εννοώ να δημιουργήσεις πρόβλημα στο πολιτικό σκηνικό, έτσι. Άλλο
4: σωστό,
5: να πάρεις 10,
4: σωστό, ναι, ναι, ναι.
5: Άλλο να πάρεις, να παλέψεις, να μπεις.
4: Τελικά βλέπεις τον ΣΥΡΙΖΑ διαλυμένο ή βλέπεις ότι ο Πολάκης, η Δούρου και ο Παπάς θα μπορέσουν να το αναστήσουν έστω και ένα κομμάτι μικρό.
5: Κοίταξε.

0: Κυρίως για το για αμυντικούς μέσους είναι πρόκειται και ο Ρόκα και ο Καντιού. Η τελευταία ενημέρωση για Καντιού ήταν ότι η Λοριάν, στην οποία ανήκει, έχει ζητήσει πολύ αυξημένες απολαβές για να τον παραχωρήσει. Ναι. Αλλά έχουμε μείνει εκεί, δεν ξέρουμε κάτι άλλο.
1: Που είναι και όλας ένας παίκτης που είχε βγει στην καλύτερη δεκάδα της Λιγκάν.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, το έχω ακούσει αυτό. Όπως επίσης έχω ακούσει για τον καψαριέρι της Λάτσιο, όπως διαφέρει ο Ολυμπιακός, που είναι και αυτός.
0: Τον Καστεγιάνο της Λάτσιο. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση παίκτη, γιατί είναι πολύ ακριβή για τα ελληνικά δεδομένα αυτή τη στιγμή. Βέβαια, βλέπουμε πολύ, πολύ μεγάλα ονόματα να έρχονται σιγά σιγά και στην Ελλάδα, οπότε δεν θα το, δεν θα το απέκλεια.
2: Και κάτι τελευταίο, θέλω να ρωτήσω αν ο Ολυμπιακός μπορεί να χρησιμοποιήσει ανέδα στο μπάσκετ. Τώρα μιλάω πάντα, αλλά άλλαξα τμήμα.
1: Ναι, ναι, ναι, κουβέντα κάνουμε, δεν πειράζει.
2: Ναι, αν μπορεί ο Ολυμπιακός να παίξει στο γήπεδο του Ταϊκβοντό.
1: Στο παλαιό Φάληρο.
2: Ναι.
1: Θα σε γελάσω απίστευτα, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο εφικτό είναι αυτό το σενάριο. Γενικά, το γήπεδο του Ταϊκβοντό έχει να χρησιμοποιηθεί, αν δεν κάνω λάθος, χρησιμοποιείται σε κανένα πρωτάθλημα Ταϊκβοντό πανελλήνιο, έχει να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλη, μεγάλη διοργάνωση από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Αλλά θα σας γελάσω, θα σας γελάσω, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο εφικτό είναι αυτό το σενάριο και δεν ξέρω αν έχει ακουστεί και τίποτα.
2: Ναι, και να ρωτήσω και κάτι άλλο, το Ταϊκβοντό τι χωρητικότητα έχει, δηλαδή πόσοι θεατές μπορούν να πάνε εκεί?
1: Θα το ψάξουμε αμέσως.
2: Ναι,
1: να δούμε.
2: Ναι.
1: Τι χωρητικότητα έχει. Γενικά πάντως αυτό με το Ταϊκβοντό, πραγματικά αλήθεια σου λέω, δεν ξέρω αν είναι εφικτό και κατά πόσο είναι. Γιατί είναι...
2: Δεν ξέρω πώς μου πέρασε το μυαλό αν μπορεί ο Ολυμπιακός να χρησιμοποιήσει αυτό το... την έδρα αυτή για να μπορέσει να παίξει το πρωτάθλημα τουλάχιστον εκεί.
1: Ναι. Στο πρωτάθλημα. Τώρα... Στο πρωτάθλημα είναι γι' αυτό μια μεγάλη ερώτηση για το που θα παίξει ο Ολυμπιακός στους πρώτους αγώνες. Ναι. Μισό λεπτό, Γιάννη.
0: Το Ταϊκβοντό μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 4.000 θεατές.
2: Ναι, είναι μικρό.
0: Είναι μικρό, δεν νομίζω να το έχει καν στα υπόψη του, δηλαδή η ΚΑΕ.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή. Είναι μικρό για τον Ολυμπιακό αυτό.
1: Ναι.
2: Εδώ είναι μικρό το ψέφρο, όπως το φαντάζομαι. Τώρα θα πάνε και στο άλλο που είναι πολύ πιο μικρότερο σε χωρητικότητα. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε μαζί.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Και να σας ευχηθώ καλό μεσημέρι, καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε επίσης. Καλό μεσημέρι. Επίσης, καλό μεσημέρι.
2: Να είστε καλά.
1: Επίσης. Ναι, πάντως ενδιαφέροντα θέματα, ενδιαφέρον κουβέντες με τους ακροατές. Έχει πάει αρκετά καλά το σημερινό. Δυστυχώς όμως, επειδή όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν, η πρώτη ώρα, το πρώτο ημίχρονο της εκπομπής μας σιγά σιγά τελειώνει. Οπότε εμείς θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ο Γιάννης Γιαννικόπουλος θα απαγγείλει το αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε γρήγορα με στοιχηματικά και εννοείται την κουβέντα που κάνουμε, αυτές τις ωραίες κουβέντες που κάνουμε μεσημέρια Σαββατοκύριακου. Επιστρέφουμε γρήγορα, μη φύγει κανένα συναμαρτία.
3: 9.43 Intermittent Sports.
4: Go!
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε μένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία.
11: Ελλάδα Sports.

0: 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Η μπάλα είναι το μόνο πράγμα που υπακούει σε νόμους φυσικής και όχι πολιτικής. Ναόμι Κλάιν, δημοσιογράφος και ακτιβίστρια.
6: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Στο στρόχαστρο των Σπαρτάκ και Τσεσεκά Μόσχας βρίσκεται ο κεντρικός αμυντικός του Παναθηναϊκού Αχμέντ Τουμπά, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρωσία. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά, ο οποίος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Πράσινους. Αύριο αναμένεται στην Αθήνα για λογαριασμό του Τριφυλιού ο Ινιάκη Πένια. Οι Πράσινοι επεκτείνουν τον δανεισμό του Λούκας Τσάβες για άλλον ένα χρόνο. Ο Ολυμπιακός ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Νταβίτ Κάρμο για την επιστροφή του Αγγολέζου Στόπερ, σύμφωνα με τον Κώστα Σαμαθράκη. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθεί η συνεργασία του Παναθηναϊκού Άκτορ με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Σέρβος Κόουτς θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με συνολικές αποδοχές 10,5 εκατομμυρίων ευρώ. Στα ραντάρ του Τριφυλιού βρίσκεται ο Τρέι Λάιλς, σύμφωνα με τη Mozart Sport. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τον Ολυμπιακό Μουστάφα Φαλ. Ο Γάλλος έντερ κατέκτησε μία Ευρωλίγκα, 4 πρωταθλήματα, 3 κύπελλα Ελλάδος και 4 Super Cup με τους Πειραιώτες. Μους, σε ευχαριστούμε για όσα προσέφερε στο σύλλογο. Θα είσαι πάντα μέλος της ερυθρόλευσης οικογένειας, το μήνυμα της ΚΑΕ. Την απόκτηση του Γιώργου Τανούλη ανακοίνωσε ο Άρης για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Ο 24χρονος σέντερ παραχωρήθηκε πέρυσι δανεικός από τον Ολυμπιακό Θεσσαλονικής. Κοντά στην απόκτηση του 30χρονου γκάρτ και πρώην παίκτη της Virtus Bologna, Ματ Μόργαν βρίσκεται ο Άρης, σύμφωνα με τα υλικά δημοσιεύματα. Στην τελική ευθεία το θέμα προπονητή στον ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να ανακοινωθεί από τους Ασπρόμαυρους. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε φιλική αναμέτρηση με τη Samsung Sport στις 29 Ιουλίου στο πλαίσιο της προετοιμασίας των Κεντρινόμαυρων στην Ολλανδία. Στην Πάτρα θα βρεθεί το τρόπαιο του πρωταθλήματος της Ένωσης αύριο στις 9 το βράδυ. Στο στόχαστρο του Ερυθρού Αστέρα βρίσκεται ο γκάρτ της Ανατολού Εφές Σέιν Λάρκιν, σύμφωνα με την Telegraph. Ο Μάριο Χεζόνι αναμένεται να αποχωρήσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης, όπως αναφέρει η Μάρκα. Παρελθόν από τους Μερέγχες θα αποτελέσουν και οι Τρέι Λάιλς, Ντέιβιντ Κράμερ και Τσούμα Οκεκέ. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, Ολλανδία-Σουηδία 5-1, Γερμανία και Ελεφάντος του 2-1, η σημερινός Κουρασάο 0-0 και την Ισία-Ιαπωνία 0-4. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervete Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί, επιστρέφει ο Νίκος Κατσάτσος.
2: 9.43 Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο του μεσημεριανού μας ραντεβού, της μεσημεριανής μας κουβέντας. Πάμε να δούμε λίγο ένα μήνυμα που έχει στείλει η φίλη μας η Καρντάσενα, η Αποστολή από τη Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη, Αποστολή, θέλω να πω ένα τελείωτο ευχαριστώ σε όλους τους ραδιοφωνικούς φίλους που με ευχόντουσαν τα καλύτερα και γρήγορη ανάρρωση. Σας ευχαριστώ, λέει η Αποστολία. Επέστρεψε και ο Γιάννης Γιαννικόπουλος μέσα στο στούντιο. Εννοείται πως όποιος θέλει να βγούμε να κάνουμε την κουβέντα μας, μπορεί να καλέσει τις δύο τηλεφωνικές γραμμές 210-220-5943 και 215-215-5943. Είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές για να βγείτε στον αέρα και να κάνουμε αυτή τη μεσημεριανή κουβέντα την οποία έχουμε κάθε Σαββατοκυριακό.

0: Γιάννη Φίλτατε. Εγώ την πρώτη μου πρόβληση την έδωσα. Στο 2-20, goal-goal, Ισπανία-Σαουδική Αραβία.
1: Ωραία, να δώσω κι εγώ μία πρόβληψη έτσι για τους...
0: απανταχών στην...
1: για τους ακροατές, τους πιο τολμηρούς θα έλεγα. Για το Βέλγιο-Ιράν θα δώσω εγώ. Θα πω ότι αξίζει το goal-goal-over στο Βέλγιο-Ιράν.
0: Ωραίο.
1: Είδαμε ότι το Βέλγιο δεν έχει πάρα πολύ πολύ δυνατή στη βαρύ άμυνα, δέχεται εύκολα γκολ. Το Ιράν έχει παίκτες που μπορούν να πετύχουν ένα γκολ. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι το Βέλγιο θα παλέψει για την νίκη, τη χρειάζεται όπως και δίποτε. Οπότε 1-2, 1-3, 1 μπορεί να το δούμε.
0: Γιατί όχι. Αν και για κάποιο λόγο πιστεύω ότι το μάτς θα έρθει χ. Μου βγάζει για κάποιο λόγο ένα vibe ότι αυτός ο ομίλος θα έχει. Θα είναι όλες οι ομάδες με 2 βαθμούς και όλα θα κρυθούν στην τελευταία αγωνιστική.
1: Εντάξει, πολύ πιθανό είναι.
0: Έτσι το βλέπω. Λοιπόν, ο Ιορδάνης στέλνει. Υπάρχουν δημοσιεύματα κυρίως στο εξωτερικό για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για Μπόντζι Κόλσον. Καθαρό τριάρι με εξαιρετικό spot shoot. Όμως ο Ολυμπιακός πρέπει να κοιτάξει παίκτη και στη θέση 4 μετά την αποχώρηση του Πίτερς. Για τη θέση 4 έχουν ακουστεί κάποια ονόματα, π.χ. όπως του Μπόγκα. Έχει ακουστεί.
1: Ναι.
0: Γενικά ακούγονται ονόματα. Βέβαια, να είμαστε ειλικρινείς, είναι και πολύ νωρίς να μιλάμε γιατί ονόματα ακούγονται. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνει μια σωστή επιλογή αυτό το διάστημα το οποίο διανύουμε. Και το μπάσκετ, να πούμε ότι δεν ξεκινάει Αύγουστο, οπότε πρέπει οι ομάδες να ετοιμαστούν άμεσα. Να πούμε ότι μεσολάβουν κάποια παράθυρα για τα προκριματικά του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Σε άλλες υπήρους μπορεί να υπάρχει ένα ασιατικό πρωτάθλημα, ένα Ασία μπάσκετ, όχι μουντο μπάσκετ, ένα αφρο μπάσκετ. Οπότε μεσολάβουν αυτά. Οπότε ο Ολυμπιακός έχει, και όχι μόνο ο Ολυμπιακός, όλες οι ομάδες έχουν χρόνο να προετοιμαστούν και να κάνουν τις απαραίτητες μεταγραφικές κινήσεις. Καθώς να πούμε ότι η σεζόν αρχίζει τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, υπάρχει ακόμα χρόνος, αλλά αυτό που καίει τους φίλους του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή είναι. Ότι έφυγε και ο Πίτερς. Είναι μια μεγάλη απώλεια.
0: Ισχύει,
1: για τον
0: είναι μεγάλη απώλεια. Λοιπόν, ο Δημήτρης στέλνει μήνυμα και απαντάει στην ερώτηση του Βασίλη, τον τερματοφύλακα. Γράφει και λέει: καλησπέρα, παιδιά του τερματοφύλακα που έλεγε ο Βασίλης ήταν ο Γκοϊκοτσέα.
1: Μάλιστα.
0: Δημήτρης από Κουβαρά. Καλή συνέχεια, Δημήτρη. Γκοϊκοτσέα.
1: Γκοϊκοτσέα, ναι.
0: Αυτός ήταν, λέει ο Δημήτρης. Εννοείται, όποιος θέλει να καλέσει 2-10-2-25-9-43, 2-15-2-15-59-43. Και εννοείται πως υπάρχει και το Viber του σταθμού 6-9-39-9-43-9-43 για να στείλετε ό,τι θέλει η καρδιά σας. Και εννοείται πως εγώ και ο Γιάννης θα το απαντήσουμε σε ό,τι ερώτηση έχετε και οτιδήποτε.
1: Εγώ θα σε γυρίσω πάλι στο Μουντιάλ.
0: Okay.
1: Θα φύγω λίγο από τον μπάσκετ, θα με συγχωρέσουν οι φίλοι του μπάσκετ.
0: Όλα τα απαντάμε, δεν νομίζω ότι θα.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε και γραμμή, δεν ξέρω αν θέλει και ο φίλος να κάνει.
1: Α, πάμε στην γραμμή.
2: Χαίρετε. Θα δωρήσω από Κόλυθο.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
2: Λοιπόν, όσον αφορά τον μπάσκετ, και έχω την άποψη ότι ο Μπόγκα θα πάει όπου, αν τον ξέρει ο Μπράντοβιτς, θα πάει στο Παναθηναϊκό. Για καμιά φορά. Δεν είναι τι θα πάρει εσύ, είναι τι δεν θα πάρει και ο αντίπαλος.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ σημαντικό στο μπάσκετ.
0: Γενικά στο μπάσκετ το έχουμε παρατηρήσει, υπάρχει ένας ανταγωνισμός στις μεταγραφές.
2: Ναι, ολοκλήρωσε και ένα καλό.
0: Και νομίζω μπορούμε να δώσουμε ένα παράδειγμα στο μπάσκετ ότι παίζει να είναι και ο Σόρτς, γιατί ο Σόρτς υπήρχε μια περίοδος που ακουγόταν για Ολυμπιακό, εν τέλει κατέληξε Παναθηναϊκό γιατί ο Παναθηναϊκός έδωσε περισσότερα, δηλαδή ένας ανταγωνισμός υπάρχει και σε αυτό το κομμάτι.
2: Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός, αν ολοκληρώσει τις μεταγραφές του Μοντέρο, του Μακιντάιρ, ο καταλληλότερος για τη θέση να αντικαταστήσει το Πίτερς, σύμφωνα με κάποια αυτά που έχω ψάξει στο ΑΙΑΙ, δεν είναι κακό να το πω. Ο καλύτερος από όλους με 90% Γένιο Χεζόνια. Ούτε ο Κόλσον, έχω βάλει πάρα πολλούς παίχτες. Έχω βάλει τον Μπράξτον.
0: Μπράξτον
2: είναι ο Χεζόνια.
1: Σίγουρα Το γεγονός ότι θα αποχωρήσει όπως όλα δείχνουν.
2: Καρισματικό σκόρερ.
1: Ναι, θα αποχωρήσει και τη Ρεάλ.
2: Ο Κόλσον που παίζει στη Φενέρμπαχτσε ή ο άλλος που έπαιζε στη Ρεάλ με τα τρίποντα, είναι παίκτες που μπορεί να πάρουν ένα παιχνίδι μόνοι τους, αλλά είναι και παίκτες που μπορούν να σφυγαλίσουν ένα παιχνίδι. Δεν έχουν τη σταθερότητα στην απόδοση. Πρέπει να βρουν τα μαρκαρίσματα, πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, εγώ σε αυτή την αναζήτηση που έκανα, τον καλύτερο που βγάζει το Χεζόνια. Και πιστεύω ότι το Χεζόνια θα ήταν μια πολύ καλή λύση. Όπως και αν ο Παναθηναϊκός, που δεν πιστεύω στην καμία, να πει στον Μάδο Γκόμες, δεν το πιστεύω με τίποτα. Πιστεύω και αυτός θα ήταν μια καλή λύση.
0: Είχε κάνει και δηλώσεις κιόλας ο Χουάντσο, ο οποίος έλεγε ότι εδώ είναι το σπίτι μου. Τώρα θα δείξει. Γιατί εντάξει. Έχουμε ακούσει πολλές περιπτώσεις, δηλαδή και στο ποδόσφαιρο υπάρχουν περιπτώσεις όπως ήταν του Σολ Κάμπελ το 2001. Ξέρεις, Γιάννη, όταν τον είχαν ρωτήσει ποιο θα είναι το μέλλον σου στην Τότεναμ και λέει: Μένω. Και μετά από κάτι μήνες έφυγε και πήγε στην Άρσεναλ.
1: Ανακοινώθηκε από την Άρσεναλ.
2: Τώρα για το ποδόσφαιρο, παιδιά, βλέπω πολύ πειθαρχημένο και πολύ, με πολύ σωστά κινήσει στον Παναθηναϊκό. Τώρα, αν θα βγουν ή δεν θα βγουν, αυτό είναι άλλο πράγμα, έτσι.
0: Ναι.
2: Αλλά βλέπω ότι υπάρχει μια πολύ ωραία και συμβόλαια μεγάλα και παίκτες καλού. Δεν μπορεί να πεις, υπάρχει αυτή που μιλάει ή που τέλος πάντων έχει κλείσει. Είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, και τον Πένια τον πήρε και τον άλλον τον πήρε τον Καμαρά και τον, πώς το λέγω, αυτόν τον... Δεν ξεχνάω μόνο τώρα, τέλος πάντων. Που διαφέρει είναι καλή παίχτη. Μπορούν να. Φυσικά πρέπει να δέσουν στην ομάδα.
0: Μήπως είναι ο Πένια αυτός ο οποίος.
2: Ο Πένια είναι ο τερματοφύλακας.
0: Ο τερματοφύλακας.
2: Ναι, είναι ο Καμαρά. Και τον άλλο τον παίχτη που θέλει να πάρει. Το ξεχνάω
1: τον
2: τώρα.
0: Τον Τεφράι.
2: Τον Τεφράι. Τον Τεφράι. Που γι' αυτόν τον ήθελε το Ολυμπιακό. Μην το ξεχνάμε τώρα εμείς οι Ολυμπιακοί, έτσι.
0: Ναι, εννοείται.
2: Γιατί καμιά φορά όσα λεφτά είναι αλεπού θα κάνει τρεμαστάρια.
0: Ναι. Βέβαια, είχα πει χθες στην εκπομπή πάλι για τον Τεφράι που είχε γίνει αναφορά που ναι, μεν το θέλει ο Παναθηναϊκός, αλλά πριν κάτι μήνες βγήκαν ιταλικά δημοσιεύματα τα οποία κάνανε αναφορά στην Ίντερ την πρόθεσή της να κρατήσει για ένα χρόνο τον Τεφράι. Οπότε όλα αυτά είναι στο χέρι του Ολλανδού.
2: Εν τω μεταξύ, παιδιά, πω λίγο. Δεν μπορώ να καταλάβω το εξής. Γιατί οι ομάδες μας. Εντάξει, έχουν κολλήσει ρεφίλες στο Ισπανικό και στο Πορτογαλικό. Ξέρω εγώ μεταγραφικό πεδίο. Εδώ μας απέδειξε πέρσι η ΑΕΚ με δύο πεσταράδες που πήρε για μένα τον Βάργα και τον Ρουμάνο
0: τον Μαρίν
2: ότι υπάρχουν και από την άλλη πλευρά της Ευρώπης πέστες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο ισχύει αλλά το βλέπουμε
2: και πάντοτε αυτοί οι Πολωνοί ήταν πάντα φιλότιμοι δηλαδή και στον Ολυμπιακό αν δεις πέστες που έχει πάρει. Μπορεί να μην είναι του 10, αλλά ήταν συνεχόμενα του 7 και του 8. Ούτε του 3, ούτε του 2.
0: Ναι.
2: Εντάξει, καλό είναι να γίνουμε και από λίγο από μια άλλη πλευρά. Δεν ξέρω. Εγώ εκφράζω άποψη, έτσι. Δεν σημαίνει ότι είμαι ειδικός.
0: Ο καθένας έχει την άποψή του και τη γνώμη του. Έτσι. Κουβέντα κάνουμε και δεν.
2: Καλή Κυριακή, τι ώρα τελειώνεται.
0: Τελειώνουμε στις 2.
2: Ωραία. Καλό μεσημεριανό με τις οικογένειές σας.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
2: Φέρετε. Είναι έτσι ωραία για 1500 μεγάκι. Καλά να περάσετε και καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε από καρδιάς. Να είσαι καλά. Συνεχίζουμε λοιπόν με αυτή την παρένθεση που είχαμε, αλλά εντάξει, γενικά ωραίες κουβέντες.
1: Ναι, όχι, είναι.
0: Είναι ωραίες οι κουβέντες.
1: Βγάζουν και οι ακροατές πολύ ωραία θέματα στον αέρα για να συζητήσουν.
0: Ναι,
1: η αλήθεια είναι.
0: Ισχύει.
1: Λοιπόν, θες να σε πάω στον πρόεδρο της FIFA, τον Gianni Infantino.
0: Πήγαινε με και εκεί.
1: Ο οποίος.
0: Απλά θα μου υποσχεθείς κάτι. Τα μεταφορικά τα πληρώνεις εσύ.
1: Τα πληρώνω εγώ.
0: Ωραία. θα σε κεράσω όταν φτάσουμε σε ποια χώρα πάμε. Θα σε κεράσω ό,τι φαγητό έχει.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν ξέρουμε πού πραγματικά είναι. Διότι σύμφωνα με συζητήσεις που γίνονται και γύρω από το Μουντιάλ του 2026, ο πρόεδρος της FIFA υπάρχει μια πιθανότητα να χρησιμοποιεί μέχρι και σωσίες. Ναι, να χρησιμοποιεί σωσίες. Πώς κάνουν κάποια υψηλόβαθμα πρόσωπα
0: ναι.
1: Γενικά. Και ο Gianni Infantino υπάρχει θεωρία συνωμοσίας ότι χρησιμοποιεί σωσίες.
0: Να ξέρεις, αυτή τη θεωρία συνωμοσίας την έχω ακούσει με πολιτικούς όπως ο Τζο Μπάιντεν.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο ο Τζο Μπάιντεν, έχω ακούσει και για άλλα πρόσωπα τα οποία αναφέρονται σε κάτι φακέλους που έχουν βγει πρόσφατα, αλλά δεν είναι τις παρούσεις να τα συζητήσουμε. Νομίζω καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν είναι θεματολογία τώρα να μιλάμε για τους συγκεκριμένους φακέλους και για τους κάθε φακέλους. Αλλά ναι. Άρα, αν αυτό είναι σωσίας, πού άραγε να βρίσκεται?
1: Όλο αυτό ξεκίνησε γιατί βλέπουμε τον Γιάννη Ινφαντίνο να βρίσκεται σε πάρα πάρα πολλούς αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 σε τρεις διαφορετικές χώρες θεωρητικά, στην Αμερική, στο Μεξικό και στον Καναδά.
0: Μπορεί να είναι ο Τσακ Νόρις, ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω.
0: Που ο Τσακ Νόρις κοιμόταν με άντρες, όχι επειδή ήταν ομοφιλόφιλος, το έγιωσαν οι γυναίκες. Ανέκδοτο είναι, παιδιά, υπάρχει ένα ανέκδοτο, συγγνώμη.
1: Και όλοι αναρωτιούνται το πώς είναι δυνατόν να προλαβαίνει ο πρόεδρος της FIFA όλα αυτά. Βέβαια, η ίδια FIFA βγήκε και δήλωσε ότι βρίσκεται σε μετακινήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη και όλο αυτό οφείλεται στον εξαιρετικά οργανωμένο σχεδιασμό των ταξιδιών του. Κάτι πιστευτό, αλλά δημιουργήθηκε αυτό το θέμα, όπως πολλά θέματα έχουν δημιουργηθεί για το Μουντιάλ 2026, αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Όπως ο επιθετικός της Ισπανίας, ο Μπόρχα Ικλέσιας, ο οποίος προσπάθησε να μπει στο προπονητικό κέντρο στο οποίο στεγάζεται η Εθνική Ισπανίας, η Βούρειας Ρόχας, και δεν τον αφήνα γιατί δεν τον αναγνωρίζανε. Δηλαδή, ο καημένος πήγε να κάνει την προπόνησή του με την ομάδα του και δεν του το επιτρέπανε γιατί δεν αναγνωρίζανε ότι είναι παίκτης.
0: Δεν υπήρχε κάποιος συμπαίκτης ή προπονητής και να πει: έλα εδώ, αυτός είναι δικός μας, τον μέσα να περάσει.
1: Μετά βγήκε κάποιος από την αποστολή και είπε ότι είναι παίκτης μας και ουσιαστικά μπόρεσε να μπει ο άνθρωπος στην προπόνησή του. Και λύθηκε η παρεξήγηση, αλλά κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε να συμβαίνει θεωρητικά σε ένα καλά οργανωμένο παγκόσμιο κύπελο.
0: Ισχύει αυτό. Να πούμε μια πληροφορία την οποία στέλνει ο Μάνος ο Στραμόπουλος και καλά κάνει. Για τον Ινφαντίνο που κάναμε την κουβέντα, λέει ότι έχει Learjet που του το έχει δώσει το Κατάρ. Και γι' αυτό οφείλονται οι περισσότερες παρουσίες.
1: Οι πολύ γρήγορες μετακινήσεις.
0: Οι πολύ γρήγορες μετακινήσεις.
1: Ναι, οκ. Okay. Απλά είναι από αυτά που λέμε τα παρατράγουδα του Μουντιάλ που υπάρχουν. Και η αλήθεια είναι ότι έχει σηκώσει πολύ συζήτηση ο Γιάννη Ινφαντίνο στη θητεία του μέχρι στιγμή, ίσως.
0: Ναι.
1: Πρόεδρος FIFA.
0: Το συνέχισα.
1: Να πούμε βέβαια και για τη Σενεγάλη, η οποία βρίσκεται σε μία κρίση από την άποψη ότι οι παίκτες και ο προπονητής παραμένουν απλήρωτοι, όπως είχαμε πει σε παλιότερες εκπομπές ότι υπάρχει θέμα με τους μισθούς τους. Παραμένουν απλήρωτοι. Το φαγητό στο ξενοδοχείο έχουν δηλώσει μέλη της αποστολής ότι δεν τρώγεται και είναι και πολύ μικρή η ποσότητά του και έτσι αναγκάζονται να παραγγείλουν φαγητό απ' έξω από το ξενοδοχείο. Δηλαδή δεν τους φτάνουν τα προβλήματα της ομοσπονδίας.

0: Συγγνώμη για την διακοπή, Γιάννη, σε αυτά που έλεγες. Απλά έχουμε γραμμή στον αέρα. Έχουμε και λίγο χρόνο, οπότε να καλησπερίσουμε το φίλο. Καλησπέρα.
1: Είμαι ο φίλος ο Αναστάσης με κεφαλαία.
0: Γεια σου, Αναστάση.
1: Οι άλλοι είναι όλοι γράφονται με μικρό. Με μικρά γράμματα. Εγώ γράφω με κεφαλαία. Ναι. Λοιπόν, πριν πάω στο μπάσκετ που είναι η ειδικότητά μου και που ό,τι λέω βγαίνει, είμαι ό,τι λέω βγαίνει. Ό,τι λέω βγαίνει εδώ και χρόνια. Όχι μόνο φέτος. Τι δείχνει αυτό, σύμπτωση που επαναλαμβάνεται πάβει να είναι σύμπτωση. Σημαίνει ότι υπάρχει κάποια γνώση στο θέμα. Δεν μπορεί να πέφτω 9 στις 10 φορές μέσα. Κάτι σημαίνει αυτό. Χρόνια τώρα. Όποιος δεν μ' ακούει θα χτυπάει το κεφάλι στον τοίχο. Έχει αποδειχθεί πριν από τόσα χρόνια. Πριν πάω στο μπάσκετ να πω. Το ερώτημα που θα ήθελα να σας απασχολεί εσάς του ποδοσφαίρου είναι ένα και μοναδικό. Η εθνική Ελλάδος όπως είναι τώρα, εάν έπαιζε με αυτές τις ομάδες που βλέπω εκεί στο παγκόσμιο κύπελο, σε ποια θέση θα τα κατέληγε? Ποια θέση θα έπαιρνε εσείς? Τι λέτε?
0: Δίνει ωραία ερώτηση.
1: Θα λίγο φιλοσοφίστε το.
0: Δίνει ωραία ερώτηση, Αναστάσης.
1: Να σας πάρω το επόμενο Σαββατοκύριακο να μου πείτε.
0: Δίνει ωραία ερώτηση. Δίνει ωραία ερώτηση ο Αναστάσης.
1: Ωραία ερώτηση είναι η ερώτηση της ουσίας που περιμένει, ναι. Όλη την ουσία. Όλα τα άλλα είναι τρίχες. Να σου πω εγώ που την κατατάσσω 300.
0: 300 από τους 48.
1: Δεν έχει το Μουντιάλ.
0: Ναι, 48 ομάδες έχει, ναι.
1: Εκεί γύρω στην 300 θέση είναι. Γιατί υπάρχουν και κάτι ομάδες οι οποίες δεν είναι για το Μουντιάλ. Κακώς γίναν οι ομάδες 48. Αλλά από τα λίγα που βλέπω, εκεί γύρω στην 300. Αν έπαιζε, ας πούμε, με την Ιαπωνία, που δεν είναι και καμιά υπερδύναμη στο ποδόσφαιρο, που δεν έχει ιστορικό δηλαδή στο ποδόσφαιρο, η Εθνική Ελλάδος πόσο θα έλεγε το παιχνίδι, εσείς τι λέτε?
0: Με την Ιαπωνία, επειδή έχει βελτιωθεί η Ιαπωνία, εγώ προσωπικά στην καλύτερη μια ισοπαλία.
1: Το λιγότερο 2 γκολ θα τρώγαμε. Μην πω και παραπάνω. Και δύσκολο, ναι. Θα βάζαμε ένα γκολ.
0: Γι' αυτό είπα στην καλύτερη μια ισοπαλία.
1: Πώς?
0: Γι' αυτό είπα στην καλύτερη μια ισοπαλία.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι σφαίρες, είναι γρήγορη ομάδα. Θα τρώγαμε γκολ. Είναι πολύ γρήγορη ομάδα. Είναι ένα κλικ πιο πάνω στην ταχύτητα από εμάς. Τι να λέμε τώρα, θες πόσο πήγε?
0: 0-4, αλλά έπαιζε με την Τινησία.
1: Κέρδισε,
0: 4-0.
1: Γιατί εμείς την Τινησία θα την κερδίσουμε, είσαι σίγουρος? Είσαι σίγουρος?
2: Σίγουρος δεν μπορεί να
0: σε δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στα πασχετικά. Εγώ τους τα έχω πει επανειλημμένος. Και τι κάνουνε, αντίς να ακούσουνε, να στήσουνε αυτοί να ακούσουν το τους λέω, με βρίζουνε. Δεν το έχω δει πουθενά αυτό. Δεν υπάρχει. Δεν μιλάει και Ολυμπιακό. Ενώ είμαι Παναθηναϊκός. Ποτέ δεν ήμουν Ολυμπιακός. Ποτέ. Παναθηναϊκός ήμουν από τα γενοφάκια μου. Αλλά ασχολούμαι με το μπάσκετ από την εποχή που αναλάβανε το Παναθηναϊκό η Γιανακόπουλη, από το 1993. Από τότε με το ποδόσφαιρο δεν ασχολούμαι καθόλου. Λοιπόν, γενικός, όχι μόνο το Παναθηναϊκό, γενικός. Λοιπόν, και ψάχνουν τώρα, περιμένουν τον Ομπράντοβιτς να θα του σώσει. Γιατί δεν ξέρουν μπάσκετ. Τα έχω πει. Και τα έχω πει. Έχει, λέει, μπασκετικό κοινό. Τι μπασκετικό κοινό έχει? Επιγραμμένους έχει, ρε, που πάνε στο μπάσκετ. Γιατί στο ποδόσφαιρο εκεί είναι η μεγάλη αποτυχία. Η μεγάλη αποτυχία είναι το ποδόσφαιρο. Πού να πάνε? Πρέπει να δουν και μια χαρά με τα δαχτύλια τους. Πιγραμμένοι είναι. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός δεν θέλει μεγάλες αλλαγές. Για αυτούς που ξέρουν μπάσκετ. Θέλει ενίσχυση στο 1 και στο 5. Στο Ασόδιο και στο 5. Στο 5. Παπαγιάννης επιστροφή. Το έχω πει 100 φορές. Ας έχει τραυματισμό, πάει καλά. Τα παιχνίδια αρχίζουν τον Οκτώβρη. Δεν έχει πρόβλημα. Φεύγει ο μικρός, πάει στην Αμερική. Η άλλο ψηλό δεν έχει. Ο Μίτογλου δεν είναι πεντάρι. Είναι τεσσάρι. Τόσα χρόνια τεσσάρι έπαιζε. Βαθίζουμε για μια ακόμα φορά το κρέας τσάρι. Τεσσάρι θα παίζει ο Μητόβλου. Και πετάρει ο Παπαγιάννης. Γιατί πώς θα διεκδικήσω το πρωτάθλημα στην Ελλάδα? Ο άλλος ο μικρός που έχουμε πάει στην Αμερική. Ανοίγει τρύπα εκεί.
0: Αναστάση, μπορείς να μείνεις στην γραμμή γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις?
1: Βεβαίως μπορώ. Γιατί έχω για να πω κι άλλα.
0: Τέλεια. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: 943 Intervention Sports.
2: πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκι Σπύρος. 6938 5339 82. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
5: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
6: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
5: Planisabv.gr.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: 9.43 Intermittent Sports.
11: Η ώρα είναι 1:30.

0: Επιστρέψαμε με το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον Αναστάση. Αναστάση.
1: Έλα.
0: Επιστρέψαμε.
1: Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι πένα.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, 7-footer Παπαγιάννης. Και αθλητικός ψηλός δεύτερος. Για να το κάνεις δίδυμο με τον Λεσόρ. Τώρα αν θα είναι ο Τούρο, ο Καγκεμπέλε ή κάποιος από το NBA δεν με ενδιαφέρει. Ας τον Ομπράντοβιτς να κάνει την επιλογή. Δεύτερο αθλητικό ψηλό. Μαζί με τον Λεσόρ όπως έχει ο Ολυμπιακός. Έχει δύο αθλητικούς ψηλούς και τον Μιλουτίνοφ για 7-footer. Αυτό θα κάνεις και εσύ. Δεύτερο αθλητικό ψηλό και τον Παπαγιάννη που είναι και Έλληνας θα παίζει εδώ στο πρωτάθλημα για 7-footer. Εάν είχα Παπαγιάννη Λεσόρ στους τελικούς πρωταθλήματος θα είχα πάρει το πρωτάθλημα. Το λέω σε ένα αποκλειστικά στην εκπομπή σου. Εάν ο Παπαγιάννης ήταν στο Παναθηναϊκό μαζί με τον Λεσόρ, τώρα πριν από λίγες μέρες θα είχαμε πάρει το πρωτάθλημα. Γιατί κρίθηκε σε λεπτομέρειες το πρωτάθλημα. Σε λεπτομέρειες.
0: Ναι.
1: Έπεσε μόνο ο Λεσόρ. Τι είχε αντιμετωπίσει τις ψηλούς. Πώς θα το βγάλει πέρα. Πώς τι να λέμε τώρα. Ο Μίτροβιτς δεν είναι το παιδί πεντάρι. Είναι τεσσάρι. Σουτέρ είναι. Τι να συζητάμε τώρα να πούμε. Δεν ξέρουνε μπάσκετ. Όχι Βαλαντσιούνας. Γιατί αν πάρω Βαλαντσιούνας, πέρα από ότι είναι 34 χρονών, συνταξιούχος θα είναι σε λίγο, είναι και αυτό 7-footer. Θα πρέπει να πάρω και τρίτο ψηλό ξένο. Θα πρέπει με πόσους ξένους θα παίζω. Με 10 ξένους. Και εδώ στην Ελλάδα ποιος θα παίζει. Ο Φίτσουλας και ο Χλιμίτζουλας. Δεν ξέρουνε μπάσκετ. Λένε οροβλακίες. Τους βλέπεις. Γι' αυτό κυριάρχησε ο Ολυμπιακός. Ο Μπαρτζόκας είναι έξυπνος άνθρωπος. Είναι έξυπνος. Πάει αυτό. Για τη θέση 5. Πάμε τώρα στο Ασόδιο. Μπαντιό. Το τσέκαρα στους αγώνες Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός έχει δύο σοβαρά προβλήματα στην άμυνα. Τα rebound, αν πάρει αυτούς τους παίκτες πλέον θα το λύσει. Και την περιφερειακή άμυνα, τις περιστροφές στην περιφερειακή άμυνα. Όπου τρώει, πάει δεύτερο στην μπάλα, τρώει συνέχεια τίποτα. Δεν έχει εξολοθρευτεί στην περιφερειακή άμυνα. Μπαντιό. Ό,τι πρέπει για αυτή τη δουλειά. Αθλητικός κοντός. Παιχνίδι παρόμοιο με τον Γκραντ. Μόνο τον Γκραντ είχε ο Παναθηναϊκός να μαρκάρει στην περιφέρεια. Δεν μαρκάρει κανείς άλλος.
0: Ναι.
1: Θέλει λοιπόν Μπαντιό. Μπασκετικά σκέφτομαι εγώ. Δεν πάω να φέρω στο Παναθηναϊκό του συνταξιούχου του NBA. Δεν είναι λογική αυτή. Άρα λοιπόν Μπαντιό η πρώτη επιλογή. Και θα ψάξεις να βρεις και ένα δεύτερο περιφερειακό. Αν ο Ολυμπιακός πάρει το μοντέρο. Αν πάρει και το μοντέρο και ένα δεύτερο περιφερειακό. Αυτό θα κάνεις. Και πάρει και το Μωραΐτη για 7ο Έλληνα. Για να παίζει εδώ αλλαγή της αλλαγής, ούτως άλλως δικός του παίκτης είναι στο πρωτάθλημα. Και είναι κομπλέ. Είναι κομπλέ. Θέλει να πάρει και τον Πόγκα. Αλλά θα πρέπει να φύγει ο Σμαν. Δεν έχω αντίρρηση εγώ. Καλός είναι και αυτός. Αλλά πρέπει να έχεις μαγιά από Έλληνες παίκτες.
0: Συμφωνούμε. Διαφορετικά
1: στο πρωτάθλημα και το κύπελο. Και όχι μόνο λόγω Ολυμπιακού, του χρόνου αλλάζει το σκηνικό στο πρωτάθλημα. Θα είναι και ο Άρης και ο Πάουκ, πιστεύω και η ΆΕΚ θα βάλει και πολλά λεφτά, θα είναι πιο δυνατές ομάδες. Οπότε του χρόνου μπορεί να τελειώσει τη σεζόν άτιτλος. Γιατί η Ευρωλίγκα δεν κάνει συμβόλαιο. Θα την πάρεις, κανείς δεν κάνει συμβόλαιο. Εδώ υπάρχει κίνδυνος του χρόνου να μείνεις στο πρωτάθλημα και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο άτιτλος. Άρα λοιπόν έτσι πρέπει να σκέφτεσαι για να ενισχυθείς. Θέλει 4 παίχτες. Υπό 5. 2 με τη ρακέτα και 2 με 3 στην περιφέρεια. Για να είναι κομπλέ. Δηλαδή θέλει 15 παίχτες. 3 παίχτες σε κάθε θέση. Και ορισμένοι επειδή είναι πολυθεσίτες παίζουν και 2 θέσεις. Λοιπόν άρα τότε θα είσαι κομπλέ. Γιατί τα παιχνίδια θα είναι κάθε εβδομάδα 2 παιχνίδια. Μπορεί και 3 και θέλεις να ξεκουράζονται και οι βασικοί και να παίζουν την πληρωματική και να κερδίζεις τα παιχνίδια, να μην τα χάνεις. Διότι να περιθυμίσω τη χρονιά που πέρασε, έχασαμε τον Κοροσό μέσα στο ΆΚΑ και από τον Ηρακλή κερδίσαμε 20 πόντους και χάσαμε. Θα το γάιδαρα του Χότσα. Παίζανε ήδη. Με συνέπεια να έχουμε και τραυματισμούς. Ο προπονηταράς, ο Αταμάν. Ο Αταμάνο Προπονηταράς που τους έλεγα από πέρυσι, όχι φέτος, από πέρυσι δυο φετώνα. Και με βρίζανε, γιατί δεν ξέρουνε μπάσκετ. Δεν ξέρουνε μπάσκετ. Φέρτε λοιπόν τους συνταξιούχους του NBA. Και άμα δείτε προκοπή, εμένα μου τυπήσε τη μύτη. Είδα τον Μπαρτζόκα να φέρνει συνταξιούχους του NBA. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, γιατί ξέρει μπάσκετ. Η ευλογία του Ολυμπιακού είναι ο Μπαρτζόκας. Και η Αγγελόπουλη, όπως ο Γιαννακόπουλος, δεν ξέρουν μπάσκετ. Και ο κόμμας του Ολυμπιακού δεν ξέρει μπάσκετ. Όπως και ο κόμμας του Παναθηναϊκού. Η περίφημη μπασκετική. Μπασκετική αμπάσκετ είναι. Ο Μπαρτζόκας κάνει τη διαφορά. Ξέρει το θέμα. Στο Παναθηναϊκό δεν υπάρχει αυτό το άτομο. Ελπίζω τώρα να ενωθεί με τον Ομπράτοβιτς. Θα το δούμε. Θα το δούμε στην πράξη. Αλλά εγώ αυτές είναι οι επιλογές που προτείνω. Γιατί είμαι πασχετικός και δεν σκέφτομαι να φέρω εδώ πέρα, που μπορώ να το πω, να φέρω μεγάλα ονόματα. Δεν με νοιάζουν εμένα τα μεγάλα ονόματα. Εγώ σκέφτομαι τι πέτρες χρειάζομαι, ανάλογα με τις αδυναμίες που έχω, να τους πάρω για να βουλώσω τις τρύπες. Τις τρύπες που έχω και στο Χαλάδι και στην περιφέρεια. Εάν δεν διορθώσει, τελειώνω με αυτό, τα rebound που έχει πρόβλημα και έχασε μία από τις αιτίες που έχασε που δεν πήγε καλά είναι αυτό. Παίρνανε δεύτερη επίθεση αντίπαλοι και σκοράρανε. Πρώτος και καλύτερος ο Ολυμπιακός. Και αν δεν βελτιώσει την περιφερειακή άμυνα, την πίεση πάνω στην μπάλα, και του χρόνου πάλι ο Ολυμπιακός θα έχει το πάνω χέρι. Σας το προλέγω. Προ Χριστού προφήτης, όχι μετά Χριστόν, όπως είναι όλοι οι άλλοι. Που το χειμώνα πανηγυρίζουν και το καλοκαίρι εξαφανίζονται, φίλε μου. Αυτό γίνεται. Όλοι αυτοί που με βρίζουν πανηγυρίζουν το χειμώνα και εξαφανίζονται το καλοκαίρι. Αυτά.
0: Να είσαι καλά, Αναστάση.
1: Γεια.
0: Πάμε λίγο σε... να δούμε λίγο κάποια μηνύματα. Να δω λίγο. Ναι, οκ, okay, θα το έχω υπόψη, Ευάγγελε. Σέρχιο Χαβιέρ Γκοϊκοτσέα, Αργεντίνος θεματοφύλακας, αναπληρωματικός στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1990, μπήκε στη θέση του βασικού λόγω τραυματισμού Πουπίδο και απέκρουσε δύο πέναλτι στον προημιτελικό με την Ιουγκοσλαβία αλλά και στον ημιτελικό με την Ιταλία και έφτασε στον τελικό με τη Γερμανία. Παραλίγο να αποκρούσει το πέναλτι του Μπρέμε, αλλά δεν τα κατάφερε. Το γούρι του ήταν στον αγωνιστικό χώρο πριν από κάθε διαδικασία. Πριν από κάθε διαδικασία πέναλτι. Ευχαριστώ, Βαγγέλε, που το ανέφερες, γιατί ο Βαγγέλης έστειλε ουσιαστικά για το τι είχε κάνει αυτός ο Αργεντίνος, ότι είχε μπει ως αναπληρωματικός λόγω τραυματισμού στην θέση του Πουπίδο. Απέκρουσε δύο πέναλτι στον ημιτελικό με την Ιουγκοσλαβία, αλλά δύο στον ημιτελικό με την Ιταλία και πήγε να αποκρούσει και το πέναλτι με την Γερμανία το 90, δεν το είχε πάρει τότε η Αργεντινή. Λοιπόν, στέλνει ο Βασίλης, γεια σας παιδιά, φίλε Αναστάση, σου απαντώ εγώ, άνθρωπος του ποδοσφαίρου για 55 χρόνια, παίκτης προπονητής με δίπλωμα διαιτητή. Η εθνική με αυτόν τον προπονητή θα ήταν εκεί στις θέσεις 30 μέχρι 36. Αν είχαμε έναν Γκουαρδιόλα, έναν Αρτέτα, έναν σπουδαίο προπονητή ξένο με προσωπικότητα που δεν θα ήθελε ισορροπίες, αλλά να παίζουν οι καλύτεροι και εφάρμοζε τις τακτικές τους με αυτούς τους νέους ταλαντούχους παίκτες που έχει εθνική, θα ήταν για μένα στην πρώτη δωδεκάδα του παγκοσμίου κυπέλου. Μίλα λοιπόν για μπάσκετ που ξέρεις και ας το ποδόσφαιρο για εμάς να το σχολιάζουμε με γνώση, λέει ο Βασίλης. Ο Βαγγέλης απαντάει, το πρωτάθλημα το έχασες από τον πρόεδρό σου και τον Αχταρμάν που άφηνε έξω χωρίς αγώνες τον Μήτογλου με τον Τογιόπουλο, τον Ρογκαβόπουλο. Δεν είχαν αγώνες στα πόδια τους, λέει ο Βαγγέλης.

0: Λοιπόν, ήρθε και ο Γιάννης στο τούδιο για να συνεχίσουμε την κουβέντα με το Μουντιάλ. Εννοείται πως όποιος θέλει να τα πούμε στον αέρα, 2-10-2-20-59-43-2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας για να βγείτε στον αέρα και να κάνουμε την κουβέντα μας. Όποιος θέλει μήνυμα, υπάρχει το Viber 6939-943-943. Είναι το Viber του 943 Intervention Sports. Την ώρα που έχουμε ανοίξει τις τηλεοράσεις και βλέπουμε μια πολύ ωραία εικόνα, την οποία ήταν οι φίλοι του Κουρασάου και πανηγύριζαν έξω από το γήπεδο, αυτόν τον ιστορικό βαθμό που κατέκτησαν. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως με τις μοναδικές στιγμές. Πάμε να δούμε λίγο όμως μια στιγμή το πρόγραμμα των αγώνων. Μέχρι την Τρίτη που θα έχω και το Bet Line, την εκπομπή, για όποιον θέλει να παίξει, να επιλέξει. Θα μπορέσουμε να δώσουμε καμιά-δύο προβλέψεις εκεί. Λοιπόν, Ισπανία-Σαουδική Αραβία σήμερα στις 7 και 3 ώρες αργότερα στις 10. Βέλγιο-Ιράν στη 1 τα ξημερώματα. Ουρουγουάι-Πράσινο Ακροτήρι. Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος στις 4 τα ξημερώματα. Και στις 8 την επόμενη μέρα, στις 22 Ιουνίου, Αργεντινή-Αυστρία. Ακόμα μια παράσταση του Λιονέλ Μέση. Μετά, 23 Ιουνίου, έχουμε τους αγώνες Γαλλία-Ιράκ στις 12, 4 ώρες μετά τον αγώνα της Αργεντινής. Νορβηγία-Σενεγάλη στις 3 και στις 6 Ιορδανία-Αλγερία. Ίσως το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι, κατά με από αυτά τα οποία έχουμε. Γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο και οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη, καθώς μην ξεχνάμε ότι από φέτος επιστρέφει κάτι το οποίο τελευταία φορά το είχαμε δει το 1994. Τι εννοώ με αυτό? Να περνάνε οι καλύτεροι τρίτοι στην επόμενη φάση.
1: Εγώ, φίλε Νίκο, θα σε πάρω, μιας και ανέφερες τον Λιονέλ Μέση, και θα σε πάω σε ένα πρώην συμπαίκτη του, το Ροναλντίνιο.
0: Με πας Βραζιλία.
1: Θα σε πάω στο Ροναλντίνιο, θα σε πάω Ιταλία Ροναλντίνιο, καθώς
0: επιστρέφει,
1: ο μάγος της Βραζιλίας και της Μίλαν και της Μπαρτσελόνα, έχει φορέσει τις φανέλες και των δύο, θα υπογράψει στην ομάδα τρίτης κατηγορίας Ιταλίας, τη Ραβένα, σε ηλικία 46 ετών. Θα παίξει πάλι ποδόσφαιρο.
0: Έχουμε κάποιον λόγο που αποφάσισε έτσι ή απλά πήρα μια απόφαση να παίξω και τέτοιο?
1: Ο Ροναλντίνιο, η αλήθεια είναι ότι μας είχε δείξει και από παλιά ότι λάτρευε να είναι στο γήπεδο, αλλά από ένα σημείο και μετά η εξωγηπεδική του ζωή υπερτέρησε του ποδοσφαιριστή που έχει μέσα του, και θα επιστρέψει λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, μάλλον στην τρίτη κατηγορία της Ιταλίας για να παίξει ποδόσφαιρο. Μια είδηση που για μας που έχουμε ζήσει το Ροναλντίνιο στα καλά του μας φέρνει λίγο δάκρυα στα μάτια.
0: Ναι.
1: Και μόνο το γεγονός ότι έφτασε 46 χρονών δηλαδή.
0: Το καταλαβαίνω. Εντάξει, εγώ δεν μπόρεσα να ζήσω πάρα πολύ τον Ροναλντίνιο. Αλλά ναι, είναι παιχθαράς, γιατί τον έχω δει από βίντεο και τέτοια. Εντάξει, ήταν μαγικός παίκτης, ένας μάγος της μπάλας. Και ήταν και ο παίκτης ο οποίος έβαλε γκολάρα μέσα στον Μπερναμπέου, και αντί να τον αποδοκιμάζουν και να τον γιουχάρουν, τον χειροκροτούσαν.
1: Ο Ροναλντίνιο είναι ένας παίκτης, ήταν, δεν ξέρω πώς θα το πω τώρα, μιας και ξανά μπαίνει.
0: Πάντως, εγώ θα κάνω μια δημόσια έκκληση, γιατί παίζω μπάλα 5x5 στον Εκτιακό με κάτι φίλους μου. Λοιπόν, αν ακούω Ροναλντίνιο, δεν ξέρω αν ξέρει ελληνικά, παίζει να το έχει μάθει ο Ρέμος. Λοιπόν, φίλε Ροναλντίνιο, δεν σε ξέρω ούτε εσύ με ξέρεις, αλλά αν ακούς, έχουμε μια ομάδα 5x5 τον Εκτιακό, με πρόεδρο τον Γιώργο τον Παΐδη και τον Εμμανουήλ Κοσμά. Σου δίνω τα ονόματά τους για να τους έχεις στα υπόψη σου, ώστε να έρθεις καμιά μέρα να παίξεις στην ομάδα μας, να μας βοηθήσεις να κατακτήσουμε το Athens Cup στο γηπεδάκι.gr που συμμετέχουμε, και γιατί όχι να μην γίνεις naturalizé παίκτης της εθνικής ομάδας 5x5, να λέμε κι εμείς οι Έλληνες ότι είχαμε τον Ροναλντίνιο στην εθνική ομάδα. Το ξέρεις ότι 5x5 παίζει ακόμα και ο Σισε, έτσι? Είχε παίξει σε μια πολύ πρόσφατη διοργάνωση, αν δεν κάνω λάθος. Το 24 είχε παίξει ένα ευρωπαϊκό και το 2025 το παγκόσμιο. Ο Τζιμπρίλ Σισε ήταν στην Εθνική Γαλλίας 5x5 και έπαιζε εναντίον ερασιτεχνών παιχτών από όλες τις χώρες, και από τη δική μας έχει παίξει.
1: Ο Τζιμπρίλ Σισε, θα σου πω το εξής. Ο γιος του υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ.
0: Αυτά.
1: Βαδίζει τα χνάρια του πατέρα του. Μπορεί σε κάποια χρόνια να τον δούμε να έρθει και στην Ελλάδα, το γιο του Σισε.
0: Αναλόγως θα τον ψήσει ο πατέρας. Όμως συνεχίζουμε, γιατί έχουμε λίγο χαμό από γραμμές. Πάμε να πούμε λίγο. Εντάξει, δεν πειράζει. Συνεχίζουμε δυναμικά. Πάμε να πούμε όμως, να περάσουμε στην γραμμή την οποία. Όχι, δεν έχουμε. Το σήκωσε ο φίλος. Εντάξει, έχουμε γραμμές. Καταλαβαίνεις ότι πέφτουν το τηλεφώνημα το ένα μετά το άλλο. Οπότε. Ναι.
1: Κοίτα, θες να σχολιάσουμε και λίγο την Ολλανδία που κατάφερε κάτι φοβερό. Η Ολλανδία, φίλες και φίλοι, είναι αίτητη από το παγκόσμιο κύπελο του 2014. Μιλάμε πάντα αίτητη για τα 90 λεπτά κανονική διάρκεια μαζί και με την παράταση. Όχι τα πέναλτι, τη διαδικασία των πέναλτι.
2: Νομίζω μετά το 14.
1: Από το παγκόσμιο κύπελο του 14 μέχρι και το παγκόσμιο κύπελο του 2026. Στα Μουντιάλ μιλάμε πάντα.
2: Στα Μουντιάλ.
1: Έχει 9 νίκες.
2: Το 2010 μετά τον τελικό της Ισπανίας.
1: Ναι, ναι, ναι, από εκεί ουσιαστικά. Ναι, δηλαδή, το Μουντιάλ του 2014. Και μέχρι το Μουντιάλ τώρα είναι αίτητη. Έχει, μετράει 9 νίκες και 5 ισοπαλίες.
2: Ενδιαφέρον.
1: Ξεπέρασε. Ξεπέρασε την ομάδα της Βραζιλίας με τον Πελέ μέσα, που είχε μείνει για 13 αγώνες παγκοσμίου κυπέλου αίτητη από το παγκόσμιο κύπελο του 58 μέχρι το παγκόσμιο κύπελο του 66 με 11 νίκες και 2 ισοπαλίες.
2: Ενδιαφέρον.
1: Ένα φοβερό στατικό για τους Οράνιε και ένα μεγάλο επίτευγμα το να μπορείς να πεις ότι μείναμε πιο πολύ αίτητη από ότι ο Πελέ.
2: Ναι, ισχύει. Και η Ελλάδα το ξέρει ότι είναι αίτητη σε παγκόσμιο κύπελο μέχρι σήμερα.
1: Με τον κακό τρόπο, αλλά.
2: Ναι. Εντάξει, χαβάλα να κάνουμε λίγο, αδερφέ.
1: Χαβάλα λίγο, ναι, έτσι λίγο να
2: εντάξει,
1: σπάσει.
2: Παιδες.
1: Όλοι θέλαμε να δούμε την εθνική.
2: Όλοι θέλαμε να δούμε την εθνική, αλλά πιστέψτε με.
1: Όλοι, αλλά...
2: Ο αυτοσαρκασμός, πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ ωραίος. Είναι πολύ ωραίος αυτοσαρκασμός.
1: Και να σε πάω και στην Νορβηγία με τον καυτό Χάλαντ.
2: Έχει καυτό παίχτη μία κρύα χώρα.
1: Ναι, αυτός ο... αυτό ήταν πολύ.
2: Άρα ξέρεις τι λένε. Δείξα μου το Χάλαντ για να σπάσει τον πάγο.
1: Ναι, ο Χάλαντ σίγουρα σπάει τον πάγο και θέλει να σπάσει και πολλά ρεκόρ όπως όλα δείχνουν.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν θα σου μείνω μόνο, δεν θα μείνω μόνο στο Χάλαντ, θα μείνω στον Χάλαντ, στον Αλεξάνδερ Σόρλοθ και τον Κρίστιαν Θόρσβερτ της Εθνικής Νορβηγίας. Καθώς βρίσκονται στο Μουντιάλ του 2026 στην Αμερική, εκεί πέρα που το 1994 βρισκόντουσαν και οι πατεράδες τους με την Νορβηγία. Συγκεκριμένα ο Άλφι Χάλαντ, ο Γκόραν Σόρλοθ και ο Έρικ Θόρσβερτ.
2: Ναι, ενδιαφέρον.
1: Ένα εξαιρετικό στατιστικό ότι μετά από 30.

0: το φύλακα και όλα αυτά και έπεσε στο τραπέζι και το όνομα του Ινιάκη Πένα. Και γι' αυτό πολλές φορές είδες που λέμε ότι πρέπει να είναι στο κατάλληλο timing μερικά γεγονότα, μερικά πράγματα για να μπορούν για να γίνει το deal τέλος πάντων. Κάπως έτσι έγινε με τον τερματοφύλακα. Βέβαια εύχομαι να έχει, πώς το λένε, καλό θετικά μάλλον να κλείσει αφού πέσουν και οι υπογραφές.
1: Είναι μια μεταγραφή ότι... δεν είναι ποτέ κλεισμένη αν δεν, έχουν, αν δεν πέσουν
0: οι υπογραφές. Όχι, άμα δεν πέσουν οι υπογραφές δεν γίνεται τίποτα. Γιατί και πολλοί φίλοι, το λέω και άλλες φορές, σας γίνομαι κουραστικός. Λένε, ξέρω εγώ, α, εσύ μας είπες ότι μίλαγε με τον Γένσεν. Πούντος, δεν τον πήρε, άραγε μας κορόιδος. Όχι, ρε φίλε, καμία σχέση. Άλλο, όπως και εσύ, τώρα το πιο απλό. Μπορεί αύριο μεθαύριο να πας να μιλήσεις για μια δουλειά σε ένα site, λέω εγώ. Άλλο πήγα και μίλησα για μια δουλειά και άλλο έκλεισα τη δουλειά. Γιατί μπορεί να πας εκεί και να σου πούνε, να σου πω, ναι, θα έρθεις εδώ, θα κάνεις αυτή τη δουλειά και θα μας πληρώνεις 500 ευρώ το μήνα. Θα πας, όχι. Ή θα σου πούνε, θα σου δίνουμε 10 ευρώ το μήνα. Θα πας, όχι. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν πήγες να μιλήσεις. Άλλο πάω να μιλήσω για τη δουλειά και άλλο κλείνω τη δουλειά. Είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Πάντως, αυτό το τριήμερο που διανύουμε τώρα, δηλαδή και από χθες, αλλά σήμερα, Κυριακή και Δευτέρα, βάζω και την Τρίτη, αλλά ξεκίνησα το Σάββατο, τετραήμερο αν το θες. Είναι φωτιά για τον Παναθηναϊκό. Το λέω αυτό γιατί θεωρώ ότι σήμερα και αύριο πιστεύω θα ξεκαθαρίσει το θέμα με τον Γένσεν. Γιατί το λέω αυτό. Αίσθηση είναι αυτό, όχι πληροφορία. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να περιμένει, επειδή έχει θέμα εκεί στο κέντρο ο Παναθηναϊκός, να κλείσω όσο δυνατόν στα χαφ άλλη μια λύση εκεί στο 8-10 με ένα πολύ καλό παίκτη. Αυτό ήταν ο Γένσεν. Εάν δεν έχει θετική ή αρνητική εξέλιξη το επόμενο 48ωρο, θα πάει σε πλάν B ο Παναθηναϊκός, όπως είναι η λύση του Μαρτίν, το έχουμε ξαναπεί, της Χιρόνα. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να περιμένει πάρα πολύ. Έχει επικεντρωθεί ειδικά στο Γένσεν. Τώρα αυτό θα φύγει από την Αγγλία μάλλον. Και ένας στην Ελλάδα το θεωρούσε λίγο πισωγύρισμα, λίγο περίμενε κάποιες και άλλες, συγγνώμη, προτάσεις. Όπως θες πες το, ήταν, ξέρεις, λίγο δυσκολευόταν επειδή μου να είσαι στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν έπαιζε ρόλο και η γυναίκα του, και αυτό το μάθαμε, δεν ξέρω. Γιατί αυτές τις πληροφορίες έρχονται από το εξωτερικό. Δεν έχει πει ακόμα το ναι. Κοντά ήταν. Ξέρεις τώρα, και με τον Παναθηναϊκό, είπε η Κυρικά Κοτσόλης, προσπαθεί να τον δελεάσει, να τον παρουσιάσει το πλάνο, ότι θα έχει ένα εργό ρόλο εδώ. Φαίνεται ότι να καταλάβει μάλλον ότι τον θέλει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός, αλλά είμαστε στην αναμονή. Επίσης του είπαν, ας πούμε, αντί για τριετές να του δώσουν τετραετές συμβόλαιο, περισσότερα χρήματα δηλαδή, αλλά μέχρι τώρα δεν βλέπω να έχει πάρει την απόφαση. Τώρα, όπως είπα, πλάν B είναι, αν δεν γίνει κάτι, δεν τα βρει δηλαδή ο Παναθηναϊκός με τον Γένσεν, θα πάει σε άλλο πολύ καλό χάφ ο Παναθηναϊκός. Από ό,τι φαίνεται στη λίστα του Κοτσόλινο Ιβάν Μάρτιν της Χιρόνα, ένας πιο δημιουργικός παίκτης, πολύ καλός παίκτης. Αν και ο Γένσεν στο 6-8 είναι καλύτερος, ενώ ο Μάρτιν έχει και το 8-10, μπορώ να πω, αν το λέω σωστά. Λοιπόν, θα δούμε βέβαια αν υπάρχει άλλος κεντρικός χαφ που θα αποκτηθεί και δεν είναι ο Μάρτιν, ο οποίος είναι ένας πολύ έμπειρος παίκτης, με παραστάσεις από τη Λα Λίγκα, με τη Χιρόνα, την Αλαβές, τη Βίγια Ρεάλ, που πήρε για το Europa, αν θυμάστε, το 2021. Καλό στις πάσες, μεγάλη αντίληψη στον χώρο, έχει παίξει υψηλό επίπεδο, όπως είπα, αρκετά χρόνια. Λοιπόν, θα δούμε και τι θα γίνει και με αυτή την υπόθεση, όπως επίσης θα περιμένουμε και πιστεύω ότι θα είναι μάλλον και αυτή η εβδομάδα εξελίξεων και για τον όσον αφορά και τον Τσάπρα, που δεν νομίζω να γίνει σύριαλ. Γι' αυτό δεν ακούγεται πλέον και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ποτέ μιλές ποτέ όμως. Έτσι, φαίνεται ότι είναι κοντά, εκτός αν έρθει κάποια πολύ μεγάλη πρόταση από το εξωτερικό. Από ό,τι μαθαίνω, έχει έρθει μία στην Ιταλία, αλλά δεν ικανοποίησε καθόλου τον Κομπότη. Ο Κομπότης, ο οποίος είχε συναντηθεί, σας είχα πει, στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας με τον Γιάννη Αλαφούζο, και μαθαίνω ότι ίσως θα πούνε και σήμερα το βράδυ ή αύριο πάλι. Τώρα, να τα πούνε δεν ξέρω τι θα συζητήσουν. Έτσι, όταν συναντιούνται αυτοί οι δύο άντρες, οι οποίοι έχουν και κάπου μένουν στα βόρεια προάστια κοντά σχετικά, δεν γίνεται να συναντηθούν και να μην μιλήσουν για αυτό το θέμα. Έτσι νομίζω εγώ. Πιστεύω δηλαδή να μην γίνει σύριελ, αίσθηση είναι αυτό, και θετικά ή αρνητικά να κλείσει και το θέμα, αν και το έχω πει εγώ, το έχω πει πέρυσι το καλοκαίρι, ότι το πρώτο λόγο, μάλλον, να το πω καλύτερα, έχει ο Παναθηναϊκός. για τον παίκτη. Τώρα,

0: ακούγεται ότι μπορεί να είναι με τον Βίχο μαζί και να μείνει για φέτος εκεί, να πάει ο Κότσαρης στην Λιβαδιά. Δεν πρέπει να μου προκύπτει κάτι τέτοιο για να φύγει ο Κότσαρης αυτή τη στιγμή. Ξαναλέμε, όλα αυτά που λέμε είναι μέχρι σήμερα, γιατί δεν ξέρεις πώς αλλάζουν οι μεταγραφικές κινήσεις, οι κουβέντες, όλα αυτά σε δευτερόλεπτα στις μεταγραφές πάντα. Πάντα να κρατάμε μικρό καλάθι.
1: Ναι, λοιπόν,
0: τι άλλο, να πούμε ότι υπήρξαν πληροφορίες που λένε ότι ο Παναθηναϊκός διαφέρθηκε για τον Μαρκ Γιου. Είναι Ισπανός επιθετικός που ανήκει στη Τζέλσι από την Αγγλία, έχω την πληροφορία σε αυτές, που όμως δεν επιβεβαιώνονται εδώ από τον Παναθηναϊκό. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος που έχει μιλήσει, ο Κοτσόλης, για τον Ισπανό τερματοφύλακα, τον Νιάκη Πένια, πρότεινε και το συγκεκριμένο παίκτη, τον Μαρκ Γιου, στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, δηλαδή στον Κοτσόλη. Τώρα, δεν ξέρω, απλά αξιολογείται. Δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη αυτή τη στιγμή, γιατί ο Παναθηναϊκός τρέχει άλλα ζητήματα που τα αναφέρουμε λίγο πιο πριν, τα θεωρεί πιο άμεσα, να ολοκληρώσει δηλαδή την υπόθεση του Πένια, του κεντρικού αμυντικού, του στόπερ δηλαδή, να θωρακιστεί και η αμυντική γραμμή και προχωράει. Λοιπόν, όσο για το θέμα του επιθετικού τώρα, για το Ράζεντερ, βλέπεις ότι έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα ο Παναθηναϊκός. Είχε παγώσει τις τελευταίες ημέρες. Πληροφορίες λένε ότι κοιτάει και κάποιον άλλον ο Κοτσόλης. Αναμονή πάντως ότι κάτι θα γίνει από τη στιγμή που έφυγε ο Σβιντέρσκι. Θα γίνει. Μάλλον ακούστηκε ότι μπορεί να πάει και έψυχο αντάλλαγμα και ο Πάντοβιτς στο Λεβαδιακό. Αυτό που για μένα έχει πιο πολλές πιθανότητες από ότι ο Κότσαρης, έτσι. Έρχονται τώρα. Υπάρχει ρεπορτάζ που λέει για τον Ουρουγουανό, συγγνώμη, αριστερό μπακ της Φλαμέγκο, τον Ματίας Βίνια, ότι είναι ένας παίκτης που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό και βάζουν και τον Ολυμπιακό ως ενδιαφερόμενο, είναι 28 ετών, ανήκει στη Φλαμέγκο, αγωνίζεται, συγγνώμη, ως δανεικός στη River Plate, είναι με βαρύ βιογραφικό, με πολλές παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο. Λέει το ίδιο ρεπορτάζ ότι ενδιαφέρονται και άλλοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι για τον παίκτη. Είναι ένα δύσκολο. Μάλλον δύσκολο, υπόθεση δύσκολη με την έννοια ότι έχει μεγάλο συμβόλαιο, και για να αγοραστεί θα πρέπει να κάνει μεγάλη υπέρβαση όποια ομάδα, ειδικά ελληνική εννοώ, έτσι, προσπάθησε να πάρει τον παίκτη, όπως μιλάμε για τον Παναθηναϊκό. Και για αυτό το θέμα, φίλε, εν αναμονή των εξελίξεων, δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Και να μην ξεχάσω να πω, φίλε, ότι η αντίπολη του Παναθηναϊκού, η Πάξη, έκανε ένα φιλικό με την Κέλλεν και έβαλαν 10 γκολ. Θα μου πεις τι λέει αυτό. Όχι. Το λέω, το είπα και χθες, ότι σε αυτά τα φιλικά, ό,τι και να δούμε, είναι για τους προπονητές. Okay. Αλλά για τις ελληνικές ομάδες θα πρέπει να προσέχουν, γιατί κρύβουν πολλές παγίδες. Βλέπε, αυτό θα πω και τίποτα άλλο. Και να μην ξεχάσω επίσης να πω ότι λένε από την Ιταλία ότι έχει μπει σφήνα για τον De Frey, δεν το είπα νωρίτερα, και η Μπενφίκα. Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό και αν θα υπάρχει εμπόδιο σε αυτό. Ο Ντεφράι, ο οποίος για ένα δικό του θέμα είχε έρθει στην Αθήνα, όχι για να μιλήσει με τον Παναθηναϊκό, εδώ και αρκετό καιρό νομίζω.
1: Λοιπόν, ωραία, να κλείσουμε με αυτό, λοιπόν, ο Ανεσάκη, γιατί εντάξει, μας πιέζει και λίγο χρόνο σε αλήθεια.
0: Ωραία, και να κλείσουμε, φίλε, με το καλωσόρισμα στο Ζέλικο Μπράντοβιτς, έτσι.
1: Εννοείται. Αυτό νομίζω θα σημάνει και πολλές αλλαγές.
0: Όχι, να σου πω γιατί μόλις τώρα πριν λίγο η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η ΠΑΕ πρόσεξε, έκανε μια ανάλυση που λέει ο Παναθηναϊκός είναι ένας καλός ήρθε σπίτι Ζέλικο. Λοιπόν, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ξαναλέω, έτσι, αν λέει, όχι αν λέει, λέει κάτι αυτό, έτσι.
1: Εντάξει, αυτό τι άλλο να χρειαστούμε.
0: Τώρα,
1: ο Παναθηναϊκός το ανακοίνωσε πάντως.
0: Μπράβο. Και πριν μισό λεπτό και η Ευρωλίγκα καλωσόρισε τον Ομπράντοβιτς που λέει επιστρέφει στον Παναθηναϊκό.
1: Οπότε ναι, είναι επίσημο.
0: Οπότε πλέον είναι επίσημο και από ότι τώρα μαθαίνω. Τέλος πάντων, τριετές πρέπει να το συμβόλαιο του Ομπράντοβιτς, έτσι. Και εγώ θα πω σαν να μην πέρασε μια μέρα για όλους τους όσους τον πρόλαβαν.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 3.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Που τρέχω. αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους
8: τσάκμπα.
9: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Σκαλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Σκαλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Σκαλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
12: 9.43 Intervention Sports.
13: Η ώρα είναι 3.
14: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
15: Η μπάλα δεν είναι δάκια η ζωή. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αλ Πατσίνο, διάσημος ηθοποιός.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervete Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στο Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια. Ο Σέρβος Κόουτς υπέγραψε 3 ετές συμβόλαιο με τους Πράσινους με συνολικές αποδοχές 10,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά, ο οποίος υπέγραψε 4 ετές συμβόλαιο με τους Πράσινους. Αύριο αναμένεται στην Αθήνα για λογαριασμό του Τριφυλιού ο Ινιάκη Πένια. Οι Πράσινοι επέκτηναν τον δανεισμό του Λούκας Τσάβες για άλλον ένα χρόνο. Στο στόχαστρο των Σπαρτάκ και ΤΣΣΚΑ Μόσχας βρίσκεται ο κεντρικός αμυντικός του Παναθηναϊκού Αχμέντ Τουμπά, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρωσία. Ο Ολυμπιακός ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Νταβίτ Κάρμο για την επιστροφή του Αγγολέζου Στόπερ, σύμφωνα με τον Κώστα Σαμοθράκη. Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη, όπως αποκάλυψε ο Παναγιώτης Βολάνιος. Στην τελική ευθεία το θέμα του προπονητή στον ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να ανακοινωθεί από τους Ασπρόμαυρους. Η ΑΕΚ έχει καταθέσει πρόταση για νέο συμβόλαιο στο Λούκα Γιώβιτς, με τις εξελίξεις να αναμένονται στις αρχές Ιουλίου, αναφέρουν μέσα της Σερβίας. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε φιλική αναμέτρηση με τη Σαμσουσπόρ στις 29 Ιουλίου στο πλαίσιο της προετοιμασίας στο Κεντρινόμαυρο στην Ολλανδία. Στην Πάτρα θα βρεθεί το τρόπαιο πρωταθλήματος της Ένωσης αύριο στις 9 το βράδυ. Στην Ελλάς Σύρου θα αγωνίζεται για τη νέα σεζόν ο Πάρης Μπάμπης, με την ομάδα των Κυκλάδων να ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Έμπειρο Μέσο. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026 στις 7 Ισπανία, Σαουδική Αραβία και στις 10 Βέλγιο Ιράν. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από τον Ολυμπιακό Μουστάφα Φαλ. Ο Γάλλος σέντερ κατέκτησε 1 Ευρωλίγκα, 4 πρωταθλήματα, 3 Κύπρα Ελλάδος και 4 Σούπερ Κάπ με τους Πειραιώτες. Μους, σε ευχαριστούμε για όλα όσα προσέφερε στο σύλλογο. Θα είσαι πάντα μέλος της ερυθρόλευσης οικογένειας. Το μήνυμα της ΚΑΕ. Την απόκτηση του Γιώργου Τανούλη ανακοίνωσε ο Άρης για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Ο 24χρονος σέντερ παραχωρήθηκε πέρυσι ιδανικός από τον Ολυμπιακό στις Θεσσαλονίκες. Κοντά στην απόκτηση του 30χρονου γκάρ και πρώην παίκτη της Virtus Bologna, Ματ Μόργαν, βρίσκεται ο Άρης, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Στο στόχαστρο του Ερυθρού Αστέρα βρίσκεται ο γκάρ της Ανατολού Εφές, Σέιν Λάρκιν, σύμφωνα με την Telegraph. Ο Μάριο Χεζόνι αναμένεται να αποχωρήσει από τη Real Madrid, όπως αναφέρει η Μάρκα. Παρελθόν από τους Μερέγχες θα αποτελέσουν και οι Τρέι Λάιλς, Ντέιβιντ Κράμερ και Τσούμα Οκέκε. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervete Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου.
1: Intervete Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Εδώ είμαστε, σας ξεχάσαμε, εδώ είμαστε. Στον 943 Intervet & Sports, δεύτερη ώρα, δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Και έχουμε αρκετά να πούμε. Μέχρι και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έκανε ένα ωραίο καλωσόρισμα, μια πολύ όμορφη φωτογραφία στον Ζότς. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς λοιπόν και επίσημα είναι στον Παναθηναϊκό, αναλαμβάνει ξανά το τριφύλι, το Παναθηναϊκό Άκτορ στην προκειμένη περίπτωση. 14 χρόνια μετά την λήξη της πρώτης του θητείας επιστρέφει για να τελειώσει το έργο του, ας πούμε. Και αυτό σίγουρα θα πυροδοτήσει αρκετές εξελίξεις στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, εγώ θα πω. Είναι μια κίνηση που αναμφίβολα ανεβάζει την ποιότητα του Παναθηναϊκού, γιατί μιλάμε για έναν από τους καλύτερους προπονητές όλων των εποχών στην Ευρωλίγκα, αν όχι τον καλύτερο. Ο φίλος μας εδώ, να πάμε λίγο στα μηνύματα, ο φίλος μας ο Αθανάσιος έχει στείλει ένα μήνυμα. Έχει στείλει ένα βίντεο, δεν μπορώ προφανώς να το δω αυτή τη στιγμή. Αυτό το βίντεο είναι αφιερωμένο στους Παναθηναϊκούς που νομίζουν ότι τρομάξαμε που θα έρθει ο Μπράντοβιτς. Ξεχνάτε κάποιοι ότι η εποχή Βασιλακόπουλου δεν υπάρχει πια. Και επίσης ξεχνάτε κάποιοι ότι ο προπονητής αυτός είναι εξαφανισμένος εδώ και 10 χρόνια από το 2017. Αυτό λέει ο Αθανάσιος. Κοίτα φίλε Αθανάσιε, στη δεδομένη χρονική στιγμή ο Ζότς είναι ένας προπονητής που αναμφίβολα περιμένει όλος ο Παναθηναϊκός και όλοι εμείς στην Ελλάδα περιμένουμε πολλά. Σαν κοινό γενικότερα αναφέρομαι πάντα.

Και όλα αυτά λίγη ώρα πριν από την παρουσίαση του Jacob Nistrup, του ποδοσφαιριστή, πήγα να πω. Του προπονητή του ποδοσφαιρικού τμήματος. Καλά πάει αυτό. Καλώς είμαι.

Σίγουρα μιλάμε για μια κίνηση που θα περιοδοτήσει, όπως είπαμε, εξελίξεις. Καθώς έχει βγει εδώ και καιρό, βέβαια, αυτό, ότι μαζί με τον Αταμάν θα αποχωρήσει και σχεδόν όλο, αν όχι ολόκληρο, το staff, το προπονητικό. Και σίγουρα θα φέρει και εξελίξεις στο κομμάτι των παικτών. Ο ερχόμος και όλο το vibe του Ομπράντοβιτς. Σίγουρα θα αναμένουμε να δούμε ποιοι παίχτες θα αποχωρήσουν από τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Γιατί η αλήθεια είναι πως δεν ξέρουμε κατά πόσο ποιους παίχτες θα κρατήσει ο Μπράντοβιτς και ποιους όχι. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός, δεδομένη χρονική στιγμή, χρειάζεται ένα, αν όχι δύο πεντάρια, προκειμένου να αντιμετωπίσει και τη front line του Ολυμπιακού και γενικότερα να αντιμετωπίσει τους ψηλούς των άλλων ομάδων. Σίγουρα θα χρειαστεί άσο, μιας και ο Σόρτς θα αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό. Για τον Grant τίθεται ερωτηματικό. Τζέριαν Grant δεν ξέρουμε κατά πόσο θα συνεχίσει στην ομάδα στους πράσινους.

Και για να απαντήσω και πριν στο μήνυμα του φίλου μας του Διαμαντή, ο οποίος με ρώτησε κατά πόσο μπορεί ο Ζέλικο να αντέξει τον DPG, σίγουρα η πρώτη φωτογραφία, αυτό που τουλάχιστον εισπράττουμε από τη φωτογραφία, είναι καλό το vibe. Είναι καλή ατμόσφαιρα ανάμεσα στους δύο άνδρες.

Ο φίλος μας ο Θανάσιος στέλνει ένα μήνυμα το οποίο έχει και ένα ενδιαφέρον. Επίσης με τις προσθήκες Μοντέρο και Μακιντάιρ μαζί και με, επίσης με το Φουρνιέ και τον Ντόρσεϊ, δεν υπάρχει ομάδα που να μπορεί να μας χτυπήσει. Θα χρειαστούν παίχτες από το NBA για να μας χτυπήσουν. Αυτό λέει ο φίλος μας ο Αθανάσιος. Κοίτα, Αθανάση, και προς αυτό ίσως μπορεί να προσανατολιστεί και ο Παναθηναϊκός στο να υπογράψει παίχτες οι οποίοι βρίσκονται στο NBA. Γιατί σίγουρα η δεξαμενή της EuroLeague έχει και έναν μικρό περιορισμό. Να δούμε λίγο το τι θα προκύψει, τι ευκαιρίες μπορεί να προκύψουν από το NBA. Σίγουρα το όνομα, ένα όνομα που έχει ακουστεί, ο Bogdan Bogdanovic, είναι ένας εντυπωσιακός παίχτης, ένας παίχτης με πολύ, πάρα πολύ, ένα πολύ βαρύ όνομα, είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Ωστόσο, αν με ρωτάτε, παιδιά, μου φαίνεται αδιανόητο το να έρθει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη γενικά, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, νομίζω σε καμία ομάδα δεν θα πάει. Και το λέω γιατί είναι με το πιο λογικό επιχείρημα. Ο Μπογκδάνοβιτς είναι 9 χρόνια στο NBA, θέλει άλλη μια σεζόν για να συμπληρώσει τη δεκαετία. Στη δεκαετία του NBA παίρνει την αιώνια σύνταξη, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτό που παίρνει σίγουρα είναι δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τον ίδιο και την οικογένειά του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν νομίζω να αφήσει την Αμερική για να έρθει τώρα στην Ευρώπη. Για τη σεζόν 27-28 είναι μια τελείως διαφορετική κουβέντα. Είναι πολύ πιο πιθανό να έρθει να περάσει ξανά τον Ατλαντικό για να έρθει στην Ευρώπη. Και όταν λέμε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μιλάμε για δωρεάν περίθαλψη σε όλα τα νοσοκομεία της Αμερικής και μάλιστα εφόρου ζωής. Δεν μιλάμε δηλαδή για ένα διάστημα 5-10 χρόνων, μιλάμε ισοβίως.

Και για να είμαστε ξεκάθαροι, έτσι, δεν θα υποτιμήσει κανείς το συμβόλαιο που μπορεί να το προσφέρει ο Παναθηναϊκός και η κάθε ομάδα της Ευρώπης. Αναφερόμαστε όμως σε κάτι το οποίο ο καθένας, αν είχε την ευκαιρία να το διαθέτει, θα το είχε, θα το έπαιρνε. Δηλαδή δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να του δίναν την ευκαιρία να έχει δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλα τα νοσοκομεία της Αμερικής εφόρου ζωής και να λέγει όχι.

Ο φίλος μας ο Αθανάσιος γράφει κάτι και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί μιλάμε για κάτι για τον Ολυμπιακό στην προκειμένη περίπτωση. Το θέμα είναι να μην εμφανιστούν παίκτες όπως ο Βαλανσιούνας, που θυμάστε τι έγινε. Εγώ ξέρω ότι ψήνεται παίκτης για τον Ολυμπιακό από το NBA για θέση 4, μεγάλο όνομα. Η αλήθεια είναι πως, Αθανάσιε, τα ονόματα που θα ακουστούν μέσα σε αυτό το καλοκαίρι για τον Ολυμπιακό και για θέση 4, πιθανώς και για θέση 3, είναι πάρα πολλά και βαριά φυσικά. Γιατί το budget, η διάθεση του Ολυμπιακού είναι να έχει το ακριβότερο roster στην ιστορία του. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, δεν το συζητάμε. Και νομοτελειακά, όταν λέμε για το ακριβότερο roster, σίγουρα θα υπάρξουν ονόματα από το πρωτάθλημα της Αμερικής, από το NBA.

Βέβαια, δεν ξέρω, Αθανάσια, δεν ξέρω αν αναφέρεσαι σε παίκτη Ευρωπαίο. Γιατί έχω στα υπόψη μου και ένα παίκτη Ευρωπαίο, ο οποίος είναι στα υπόψη και του Ολυμπιακού, με τη βοήθεια του Τσάκου κάτι ψήνεται, ναι. Η αλήθεια είναι πως ο κύριος Τσάκος είναι μια πάρα πολύ δυνατή πηγή για τον Ολυμπιακό σε αυτό το κομμάτι. Το λέω γιατί είναι και μέτοχος, αν δεν κάνω λάθος, και στους Νίκς. Κάτι γίνεται με τους Νίκς που πήραν και το πρωτάθλημα, όχι τίποτα άλλο.

Ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Μαύρος εδώ στέλνει ένα μήνυμα πολύ ενδιαφέρον. Καλησπέρα, πιστεύεις ότι με τα συμβόλαια που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια ο Μπογκδάνοβιτς θα έχει ανάγκη την περίθαλψη που θα δώσει η Αμερική ή τη σύνταξη? Και μιλάμε για λεφτά το χρόνο, 16 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο, αν δεν κάνω λάθος. Κοίτα, Δημήτρη, είναι κάτι που αυτό είναι καλό να το έχεις. Άμα μπορεί να το έχει, δηλαδή, με ένα χρόνο παραπάνω να παίξει στο NBA, θα το έχει. Επίσης, τα πολλά τα εκατομμύρια δεν σημαίνουν απαραίτητα τόσα πολλά πράγματα. Γιατί, εντάξει, θα επενδύσει κιόλας μετά το τέλος της καριέρας του, πιθανότητα. Μπορεί να επενδύσει κάπου. Δεν ξέρουμε, αυτά αλλάζουν από μέρα σε μέρα, παιδιά. Ο φίλος μας Αθανάσιος με πιάνει. Με πιάνει. Μιλάς για κάποιον Ιταλό ή Σλοβαίνο από το NBA. Ο φίλος μας ο Αθανάσιος ο Κωστόπουλος εδώ με πιάνει.

Αθανάση, με πιάσες. γιατί σε κατάλαβα η αλήθεια είναι όταν είπες μεγάλο όνομα από το NBA. Όταν είπες παίχτη για τον Ολυμπιακό, για τη θέση 4 από το NBA, ναι. Όπως λένε οι γνώσεις, δεν είναι ευχαριστημένος στους Clippers ο Μπογκδάνοβιτς. Ναι, Δημήτρη, δεν θα διαφωνήσω με αυτό. Αυτό δεν το γνωρίζω, η αλήθεια είναι. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα φύγει από τον NBA. Έτσι, μπορεί να κάνει ένα ωραιότατο trade. Που μπορεί να τον στείλει. Καλά, δεν θα συζητήσουμε το που μπορεί να τον στείλει. Οι καραμπόλες που γίνονται στο NBA με τα trades δεν χρειάζεται να τις αναφέρουμε.

Να πούμε πως και η EuroLeague καλωσόρισε τον Ζέλικο Μπράντοβιτς στην επιστροφή του στον Παναθηναϊκό Άκτορ. Να πούμε λίγο αυτό που, να πούμε λίγο το μήνυμα της EuroLeague για τον Ζότς. Επέστρεψε ο θρυλικός προπονητής Ζέλικο Μπράντοβιτς, επιστρέφει στον Παναθηναϊκό, εκεί που έκτισε μια δυναστεία και κατέκτησε αμέτρητα τρόπαια. Αυτό αναφέρει η EuroLeague, το λέμε και εμείς, προκειμένου να είμαστε ξεκάθαροι, να πούμε, να είμαστε λίγο πιο, να αναφέρουμε λίγο τα λόγια και της διοργάνωσης.

Και φυσικά να πούμε πως για να τα λέμε όλα, το ποσό που θα λάβει ο Σέρβος coach ανέρχεται συνολικά στα 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Τριετές είναι το συμβόλαιο, το αναφέρουμε για να είμαστε συγκεκριμένοι, αν και τα έχουμε πει από χθες αυτά, αλλά για το τυπικό της υπόθεσης.

Σαν να μην πέρασε μια μέρα, να πούμε το, το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τον Ζέλι Μυρομπράντοβιτς. Καταλαβαίνετε ότι εντάξει, η επιστροφή αυτή είναι ηχηρή, είναι αυτή που είναι. Είναι αυτός που είναι και ο Ζέλι Μυρομπράντοβιτς, τι να κάνουμε. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Πάντα στον 943 Intervention Sports. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
8: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
9: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
8: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
9: 21-2029-22.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιο. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
2: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
3: 943 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 3:30.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στον 943 Interveten Sports. Τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής και φυσικά δελτία ειδήσεων. Νίκος Κατσάτσος, Γιάννης Γιαννικόπουλος, Μιχάλης Οηλές.

0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο, εντάξει. Γιατί, okay, αναφέραμε τα του μπασκετικού Παναθηναϊκού με την επιστροφή του Ομπράντοβιτς. Ωστόσο, τώρα θα πάμε στο ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε Μουντιάλ. Είχαμε και ωραία παιχνίδια χθες. Μάνος Σταραμόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές των 943 Ιντερνετ Sports.
0: Έχουμε λοιπόν το Μουντιάλ, έχουμε την νίκη της Γερμανίας με τον Ούνταφ πρωταγωνιστή.
1: Τον άνθρωπο της Στουτγκάρδης ακριβώς, που σκόραρε ξανά. Πάντως δεν πήθη, εμένα δεν με πήθη αυτή η εθνική ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν. Βέβαια οι Γερμανοί είναι ποτέ, μιλες ποτέ, αλλά δεν μπορώ να πω. Δεν την τοποθετώ στα φαβορή για κατάκτηση παγκοσμίου κυπέλου. Θεωρώ ότι πιο ισχυρή μπορεί να είναι η Εθνική Γαλλίας, η Πορτογαλία που και αυτή δεν έχει ξεκινήσει καλά αλλά θα συνέλθει, η Ισπανία η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Αργεντινή βεβαίως, η Βραζιλία και σε δεύτερο ρόλο θα τοποθετούσα την Εθνική Ομάδα της Αγγλίας. Τώρα βεβαίως είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για ποιοι θα πάνε στον τελικό, ποιοι θα φτάσουν ψηλά. Είναι πολύ νωρίς γιατί έχουμε και εκπλήξεις. Είδαμε την Εθνική Τουρκίας έτσι με πολλούς και σπουδαίους ποδοσφαιριστές, Αρντά Γιουλέρ, Κενάν Γκιλντής, ο οποίος διαπρέπει στη Γιουβέντους, ο Γιουλέρ στην Ρεάλ Μαδρίτης και άλλους ποδοσφαιριστές. Αλλά τα αυτά αποκλείστηκε όμως έτσι και τώρα στην Κωνσταντινούπολη γίνονται διεργασίες. Δεν είναι καλό το κλίμα για τον Ιταλό, τον Βιτσέτσο Μοντέλα, τον ομοσπονδιακό προπονητή και κυκλοφορεί ήδη έντονα το όνομα του Φατίχ Τερίμ, του αυτοκράτορα του τουρκικού ποδοσφαίρου. Θα δούμε βέβαια τι θα γίνει εδώ από εδώ και πέρα στο θέμα της εθνικής Τουρκίας που είχε πάει με πολλές φιλοδοξίες, με μεγάλη προοπτική, προσδοκίες, αλλά το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο και αυτό μας αρέσει.
0: Στο μεταξύ έχει γίνεται και ένας μικρός χαμός λίγο, έτσι. Και επειδή ανέφερες την Τουρκία,
1: ναι.
0: Επειδή ένας διεθνής αντέδρασε την ώρα της αλλαγής, νομίζω έχει αρχίσει και ξεσπάει μια μικρή καταγραφή εναντίον του.
1: Ναι,
0: συγκεκριμένα
1: αλλά
0: στον Αρτούρκογλου, συγκεκριμένα, που αντέδρασε την αλλαγή και ζητεί την απομάκρυνση του.
1: Ναι. Αυτά τώρα οι ποδοσφαιριστές είναι λογικό να μην τους αρέσει να γίνονται αλλαγές. Αλλά εδώ είναι θέμα προπονητή έτσι και πειθαρχίας που να υπάρχει. Ο ηγέτης της ομάδας είναι ο προπονητής και μετά όλοι οι άλλοι. Λοιπόν όλα αυτά και πρέπει να σέβονται ειδικά για μια φορά περισσότερο όταν φοράς και ευθύνων σου από τη χώρα σου έτσι. Έτσι εκπροσωπείς τη χώρα. Δεν εκπροσωπείς τον εαυτό σου. Άρα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί άπαντες.
0: Και όχι μόνο, δεν εκπροσωπούν καν την ομάδα τους. Έχει διαφορά.
1: Ναι, είναι, χώρα.
0: Μιλάμε για ένα ολόκληρο έθνος.
1: Εκπροσωπούν τη χώρα εδώ. Εδώ εκπροσωπούν τη χώρα, έτσι είναι.
0: Μιλάμε βεβαίως για την επίσημη αγαπημένη όλων των Ελλήνων, των Τούρκων, ανάλογα τη χώρα πάντα.
1: Σωστό.
0: Έτσι. Μιλάμε για την ομάδα που εκπροσωπεί μια ολόκληρη χώρα.
1: Έτσι ακριβώς. Ένα έθνος, όλα αυτά.
0: Έτσι.
1: Πολύ καλή παρουσιάζει η Εθνική Ομάδα των ΗΠΑ έτσι, με προπονητή τον Αργεντινό τον Ποτσετίνο, με τον Παλογκούν ο οποίος διαπρέπει στη Μονακό, στη Γαλλία, στη Ligue 1 και στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο 23ο. Γενικά, εντάξει, είναι ένα πολύ καλό Παγκόσμιο Κύπελλο με τις εκπλήξεις του, με πολλά γκολ, με πληρότητα στα γήπεδα 98%, μέσος όρος θεατών 65.000, προβλήματα δεν έχουν δημιουργηθεί εκτός αγωνιστικών χώρων, οι νέοι κανονισμοί κάπου όπου παρουσιάζεται πρόβλημα εφαρμόζονται. Είδαμε δηλαδή κάποιον που έβαλε το χέρι μπροστά στο στόμα να μιλήσει σε συμπαίκτη του ή σε αντίπαλο, κάτι ήθελε, και όμως ο διαιτητής τον έστειλε στα αποδυτήρια, έτσι, γιατί έτσι πρέπει. Θυμόμαστε όλοι τον Πραστιάνη που είχε δημιουργήσει το θέμα ο επιθετικός της Μπενφίκα στο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Εκεί με τον Βινίσιους και τον Εμπαπέ.
0: Νομίζω από αυτό δεν πάρθηκε και η απόφαση. Να υπάρξει ο κανονισμός αυτός.
1: Ναι, αφορμή δόθηκε από εκεί. Και μετά άρχισε να πάνε στις ειδικές ομάδες εργασίας και είπαν από τον Παγκόσμιο Κύπελλο ξεκινάει και ισχύει αυτός ο κανονισμός ο νέος. Είναι κι άλλοι βεβαίως, έτσι. Δηλαδή, αν ένας του παραπορηθεί κάποιος για ρατσιστικό θέμα, θα βάλει τα χέρια του σε χ θα καλέσει τον ΔΕΑΡ το διαιτητή, θα του πει κάνε προειδοποίηση στον κόσμο, οπουδήποτε, αν επαναληφθεί αυτό, θα διακόψω το παιχνίδι. Και ο καθένας καταλαβαίνει τις κυρώσεις θα επέλθουν στη συνέχεια. Έτσι είναι.
0: Στο μεταξύ τώρα, έχουμε και ιστορικές στιγμές και για το Κουρασάο, έτσι, που πήρε τον πρώτο του βαθμό.
1: Πήρε τον πρώτο του βαθμό, ακριβώς, προπονεί τον Ολλανδό, τον Dick Advocat, που πριν δύο μήνες είχε παραιτηθεί λόγω προσωπικού προβλήματος, είχαν πάρει τον Ρενάρ μετά, κάποια στιγμή έφυγε ο Ρενάρ, επέστρεψε μετά από πάρα πολλές πιέσεις ο Advocat. Εντάξει, κατάφερε να αποσπάει ισοπαλία, σημαντικό θέμα αυτό. Θα έχουμε και άλλες εκπλήξεις. Το Κουρασάο, έτσι, η πιο μικρή χώρα που συμμετέχει στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, 143.000 κατοίκους, δηλαδή 5 γειτονιές της Αθήνας. Εντάξει, είναι ωραία πράγματα, γι' αυτό αγαπάμε, υπηρετούμε το ποδόσφαιρο. Είναι ένας έρωτας που δεν τελειώνει ποτέ, η δημοσιογραφία και το ποδόσφαιρο. Θα δούμε. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε, σιγά σιγά θα βελτιώνεται, πιστεύω, και η εθνική ομάδα της Βραζιλίας με τον Κάρλο Αντσελότη, τον σπουδαίο αυτό Ιταλό προπονητή. Θα παίξει κάποια στιγμή και ο Νεϊμάρ, οπότε θα δώσει το κάτι παραπάνω. Βεβαίως στη Βραζιλία υπάρχει τώρα μια ανησυχία για το Ραφίνια που τραυματίστηκε, να δούνε πόσο ακριβώς θα απουσιάσει, πότε θα επιστρέψει, αν επιστρέψει, τι ακριβώς έχει πάθει, γιατί και ο Ραφίνια είναι μια σημαντική μονάδα για τη Σελεσάου, ένας υπερπολίτιμος ποδοσφαιριστής που διακρίθηκε πέρσι βεβαίως και με την Μπαρσελόνα στη Λα Λίγκα. Εντάξει, περιμένω να δω και την Πορτογαλία με Βιτίνια, Ζωάο Νέβες. Εγώ δεν μιλάω για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έχει να αποδείξει τίποτα και υπάρχουν άλλοι 10 ποδοσφαιριστές που μπορεί να παίξουν για αυτοί και να σκοράρουν, έτσι, γιατί το πλέον οι σύγχρονες ομάδες δεν περιμένουν μόνο από έναν ποδοσφαιριστή να σκοράρει. Υπάρχει πλουραλισμός σε όλες τις ομάδες. Οπότε μπορεί να σκοράρει ακόμα και τροφυλάκας που λέμε. Ο δεξιός μπακ, ο αριστερός μπακ, ο στόπερ, ο δεύτερος στόπερ, ο αμυντικός χαφ, οποιοδήποτε. Έτσι είναι.
0: Με αφορμή αυτό θέλω και να σε ρωτήσω κάτι για την Πορτογαλία. Θεωρείς ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, η παρουσία του στο γήπεδο, μπορούμε να πούμε ότι της μειώνει τη δυναμικότητα ή την ανεβάζει?
1: Κοίτα να δεις τώρα. Καταρχήν πρέπει να δούμε ότι ο προπονητής ενηγής Πορτογαλίας, ο Ισπανός, ο Ρομπέρτο Φερνάντεθ, ο οποίος έχει ανακοινώσει ότι με το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα αποχωρήσει από την εθνική Πορτογαλία, μπορεί πιθανότητα να πάει σε κάποιο σύλλογο, έτσι, να του προσφέρει περισσότερα χρήματα. Αλλά το θέμα είναι ότι το βάρος το ειδικό του Ρονάλντο είναι πολύ πιο πάνω από αυτό του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Γι' αυτό και ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ δεν μπορεί να πει του Κριστιάνο Ρονάλντο ότι ξέρεις, θα παίξει ένα τέταρτο, θα παίξει 20 λεπτά, θα σε βάλω στην αρχή ή θα σε βάλω στο τέλος. Οπότε, αν ο ίδιος ο Κριστιάνο δεν αποφασίσει να πει του προπονητή του, ξέρεις τι θέλω να βγω, ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ δεν τολμάει σε εισαγωγικά να τον αντικαταστήσει. Αλλά βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε, επαναλαμβάνω, ότι μια ομάδα δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής, είναι 11 ποδοσφαιριστές. Άρα πρέπει να παίξουν και άλλοι καλά. Γιατί όλοι πέσανε πάνω στο Ρονάλντο όταν δεν σκόραρε η Πορτογαλία. Αν δεν είναι έτσι, δεν είναι μόνο ο Ρονάλντο. Ξέρουμε ότι ο αντίπαλος είναι πιθανό να βάλει έναν και δύο πάνω στο Ρονάλντο. Άρα οι άλλοι πρέπει να πάρουν πρωτοβουλίες και να προσπαθήσουν να απειλήσουν την αντιπαλαιστία. Ποδοσφαιριστές, έτσι. Μπερνάρντο Σίλβα, που τώρα θα τον βλέπουμε με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτη, στον 31χρονο. Μέσω επιθετικό ή μπαλαντέρ, σε πολλούς ρόλους μπορεί να παίξει ο ποδοσφαιριστής αυτός, ο πρώην της Σίτι και τώρα της Ρεάλ.
0: Γκονσάλο Ράμος μπορεί να παίξει μπροστά.
1: Ο Γκονσάλο Ράμος της Παρίς Σεν Ζερμέν, βεβαίως, που είναι κλασικός φορ. Έχει ποδοσφαιριστές, ο Γκεδές. Έχει η Πορτογαλία, εντάξει, είναι. Η Πορτογαλία πάρα πολλά έχει πετύχει ότι βγάζει καλούς προπονητές. Και όταν βγάζει καλούς προπονητές, θα έρθουν και οι ποδοσφαιριστές μετά. Έτσι είναι. Η Πορτογαλία με την Ισπανία έχει από τις καλύτερες, μπορεί να είναι και οι καλύτερες σχολές ποδοσφαίρου αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Γι' αυτό είδαμε ότι όλοι θέλουν να πάρουν ποδοσφαιριστές ή προπονητές από αυτές τις δύο χώρες. Και καλό θα είναι οι ελληνικές ομάδες κάποια στιγμή να στέλνουν εκεί κάποιους νέους προπονητές, να μάθουν πολλά, να είναι κοντά στη Λαμασία ή στην Καστίγια της Ρεάλ ή οπουδήποτε σε άλλη ομάδα, να δουν πώς λειτουργεί το ποδόσφαιρο και να ξεκινήσουν σιγά σιγά και αυτή τη σταδιοδρομία τους στην προπονητική. Θα δούμε. Θα κάνει καλό.
0: Γενικά όντως η Ιβηρική Χερσόνησος σας βγάζει πολύ πράγμα.
1: Βεβαίως. Η οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε. Έχει αναλάβει να φιλοξενήσει και τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου 30, που συμπληρώνονται και τα 100 χρόνια από το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο της Ουρουγουάης και θα είναι πάλι σε τριπλή συνδιοργάνωση Μαρόκο με Πορτογαλία και Ισπανία.
0: Και μιλάμε τώρα για γήπεδα που θα το φιλοξενήσουν το παγκόσμιο κύπελλο. Μιλάμε για γήπεδάρες, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Μπερναμπέου, Καμπνού, το καινούριο Καμπνού που αν δεν κάνω λάθος θα είναι έτοιμο εκείνη την εποχή.
1: Και πιθανότατα το 28 να φιλοξενήσει τελικό Champions League ως μια πρόβα τζενεράλε. Όπως επίσης θα έχει το Βασιλιάς Χασάν στο Μαρόκο, ένα εκπληκτικό γήπεδο 100.000 θέσεων. Το Μαρόκο επενδύει πολλά λεφτά στο ποδόσφαιρο, έτσι. Και είδαμε και μια θαυμάσια εθνική ομάδα. Μποαντί, για παράδειγμα, ένας εξαίσιος χαφ που ο άσος της Λίλ σύντομα θα αποτελέσει μήλο της έρηδος για πάρα πολλές ομάδες.
0: Όχι μόνο. Καταρχάς είδαμε το 22 να φτάνει, αν θυμάμαι καλά, οκτάδα ή τετράδα. Ημιτελικά, τετράδα.
1: Βεβαίως.
0: Και λέγαμε είναι έκπληξη. Δεν ήταν τόσο έκπληξη αν κάποιος κάτσει και δει προσεκτικά το ρόστερ του.
1: Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Ψάχνουν εδώ και 10 χρόνια μετά από εντολή της κυβέρνησης προς την Ομοσπονδία. Ψάχνουν και βρίσκουν παιδιά που έχουν γεννηθεί σε άλλες χώρες. Οι περισσότεροι, για παράδειγμα, που παίξαν στην Εθνική Μαρόκου έχουν γεννηθεί εκτός Μαρόκου. Στη Γαλλία, σε διάφορες άλλες χώρες. Έχουν μάθει γαλλικό ποδόσφαιρο ουσιαστικά. Τι είναι, μια μικρή εθνική Γαλλία είναι το Μαρόκο. Ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές που αγαπάνε τη χώρα τους, δίνουν τα πάντα. Ο Σαϊμπάρη, για παράδειγμα, που θέλει να τον πάει η Μπάγερ Μονάχου. Πάρα πολύ σημαντική. Ο Ελκαμπή που διαπρέπει, δεν πρέπει να ξεχνάμε, στην Ελλάδα με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Σημαντικούς ποδοσφαιριστές, ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές, ωραίο σύνολο, μοντέρο ποδόσφαιρο. Χαίρεσε να βλέπεις την εθνική ομάδα του Μαρόκου.
0: Και για να επιστρέψει στα γήπεδα, υπάρχει και το Βάντα Μετροπολιτάνο της Ατλέτικο Μαδρίτης. Για της Πορτογαλίας νομίζω δεν χρειάζεται να μιλήσω. Τα ξέρουμε καλύτερα ως Έλληνες εμείς.
1: Βέβαια.
0: Για άλλους λόγους, για καλούς λόγους, ευτυχώς.
1: Ναι, βέβαια. Η Πορτογαλία είχε επενδύσει τότε και είχε φτιάξει πάρα πολύ όμορφα γήπεδα. Φιλοξένησε στο τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 4. Τώρα θα υπάρξουν βεβαίως μερικές αναβαθμίσεις και ανακαινήσεις σε κάποια που χρειάζονται. Περαιτέρω βελτίωση. Είναι ωραία πράγματα, όμορφα πράγματα που χαιρόμαστε να τα βλέπουμε.
0: Και όχι μόνο, εντάξει, έχει ωραία γήπεδα. Εντάξει, όπως είπες, θα τα ανακαινήσουν. Γενικά θα δούμε πολύ ωραίο παγκόσμιο κύπελλο, νομίζω.
1: Ναι, εντάξει, έχουμε καιρό ακόμα.
0: Αλλά προς το παρόν, ας ευχαριστηθούμε αυτό.
1: Προς το τρίτο, έτσι είναι.
0: Έτσι, να το χαρούμε, γιατί εντάξει, είναι η γιορτή του ποδοσφαίρου.
1: Ακριβώς,
0: και αλήθεια είναι, επειδή το προηγούμενο ήταν χειμώνα, μας είχε ψηλολείψει, θα έλεγα, το καλοκαιρινό, αυτό το αίσθημα του καλοκαιριού.
1: Μπορεί και αυτό, αν και το 22 επίσης ήταν θαυμάσιο παγκόσμιο κύπελλο, έτσι.
0: Προφανώς.
1: Ήταν θαυμάσιο. Και μάλιστα είχε την ευκαιρία, όπως ήταν, να δεις και δύο παιχνίδια την ίδια μέρα. Εγώ, για παράδειγμα, που ήμουν στο Κατάρ, είχα δει και δύο παιχνίδια με. Έμπαινα σε ένα ειδικό τρενάκι, με πήγαινε και έβλεπα δεύτερο παιχνίδι, μισή ώρα απόσταση. Οπότε είχα φτάσει πριν ξεκινήσει, δηλαδή, και ήταν πολύ όμορφο. Και πανέμορφα γήπεδα, έτσι.
0: Και προφανώς.
1: Γήπεδα, μοντέρνα γήπεδα, μεγάλα γήπεδα, γεμάτα γήπεδα. Έτσι είναι, όμορφα. Όμορφες στιγμές.
0: Βέβαια, τότε ήταν και λίγο αλούκοτο, έτσι.
1: Και να πούμε και για την εθνική ομάδα της Ολλανδίας, που συνέδριψε την αντίστοιχη της Σουηδίας, την ομάδα του Γκρέαμ Πότερ του Άγγλου.
0: Και έκανε ρεκόρ.
1: Ο Ρόναλντ Κούμαν, που την πρώτη φορά με το 2-2 που είχε φέρει με την Ιαπωνία, είχε δεχθεί έντονα πειρά από τον Ολλανδικό τύπο. Βιάζονται και οι φίλοι μας οι Ολλανδοί. Εντάξει, Σομαλία έφερε. Τι να κάνουμε. Πρώτο παιχνίδι. Παίζουν και οι άλλοι. Έτσι. Έχουμε ξεχάσει πολλές φορές ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι τένις. Δεν παίζει ένας πουλολόγος και μπορεί να χάσει μόνος του. Το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα. Παίζουν 22 ποδοσφαιριστές. Άρα. Παίζουν και αντίπαλοι. Θες να είσαι πιο άτυχος, να έχεις δοκάρια, όπως οι Τούρκοι που είχαν σε μία φάση ένα διπλό δοκάρι. Στο προηγούμενο είχαν 3-4 δοκάρια. Είναι και ο αντίπαλος, έτσι.

στην Ελλάδα. Με την παρουσία χορηγών, την παρουσία ξένων επενδυτών, έτσι, με όλη την παρουσία, με όλη την προσπάθεια, συλλογική από όλους. Δεν τους ακούω τα τελευταία χρόνια και μετά την Ολυμπιάδα στην Ελλάδα να το λένε αυτό. Όταν στην Ολυμπιάδα που έπεσε πολύ μάσα, έτσι. Και που τη χρυσοπληρώνουμε ακόμα. Αλλά δεν φταίει η Ολυμπιάδα για τη μάσα, παιδιά, έτσι, τα πρόσωπα.

Έχω κολλήσει αυτή την είδηση, παιδιά. 10 δις σε 90 μέρες. Υπερφορολόγηση. Υπερφορολόγηση, έτσι. Πώς να αντέξει ο καημένος ο πολίτης συνέχεια? Του δίνεις ένα πράγμα, ένα ευρώ, ένα 90 λεπτά την ημέρα παραπάνω αύξηση και του παίρνεις 1000. Πώς να κόψει μετά εισιτήριο στα λεωφορεία και στα μέσα μαζικής μεταφοράς? Τι να του μείνει? Πώς να ψωνίσει? Πώς να κάνει οικογένεια? Πώς να κάνει παιδί? Για να μας πούν αυτοί οι κύριοι βουλευτές πολιτικοί που είναι πάνω. Με 763 ευρώ σύνταξη που παίρνουν κάποιοι, μπορεί να τα βγάλουν αυτοί πέρα? Για να σταθούν με αυτό το ποσό για 5 μήνες, λέω εγώ.

να πάμε στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, που μία από τις πιο ιστορικές επιστροφές των τελευταίων ετών στο Ισπανικό Ποδόσφαιρο είναι γεγονός. Η Μάλαγα επικράτησε με 2-1 της Αλμερία στον δεύτερο τελικό των playoff ανόδου και εξασφάλισε την επιστροφή της στη Λα Λίγκα ύστερα από 8 χρόνια απουσίας. Πώς περνάει ο χρόνος και το καταλαβαίνουμε, παιδιά, έτσι. Μετά το 0-0 το πρώτο αγώνα, η ομάδα της Ανδαλουσίας έδειξε χαρακτήρα στη ρεβάνς και χτύπησε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Τσούπε άνοιξε το σκόρ ενώ στο 65ο λεπτό συνέβη αυτό, ενώ 6 λεπτά αργότερα ο Λαρούμπια έδωσε σημαντικό προβάδισμα στη Μάλαγα. Η Αλμερία προσπάθησε να μπει στο παιχνίδι και πάλι. Με το γκολ του Λέο Μπατιστάο στο 76ο λεπτό, όμως οι φιλοξενούμενοι κράτησαν το υπέρ του αποτέλεσμα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, μέχρι το σφύριγμα της λήξης του αγώνα. Η Μάλαγα είχε αποχαιρετήσει τη μεγάλη κατηγορία το 2018, παιδιά, ενώ το 2023, αν θυμάστε, βρέθηκε ακόμα και στην τρίτη κατηγορία εξαιτίας των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπισε. Συμβαίνουν και στα καλύτερα πρωταθλήματα αυτά τα πράγματα. Τρία χρόνια αργότερα ολοκληρώνει μια εντυπωσιακή πορεία αναγέννησης και επιστρέφει στα σαλόνια του Ισπανικού Ποδοσφαίρου, ακολουθώντας τη Λα Κορούνια και Ρασίκ Σαντάντερ.

Και να μην ξεχνάμε πάντα το καμάρι μας, το χρυσό παιδί του ελληνικού στίβου και άλλα παιδιά βέβαια, έτσι. Με το πολύ καλό άλμα που έκανε ο Μίλτος Τεντόγλου την πρώτη μέρα του Βαλκανικού Πρωταθλήματος στο Βόλο. Και ξεσήκωσε για μία ακόμα φορά τις χιλιάδες κόσμου που έσπευσαν στο Παρθεσσαλικό για να τον απολαύσουν, παιδιά. Ο Βύσης Ολυμπιονίκης λοιπόν του Μήκους πέταξε με το πρώτο του άλμα στο 8:36 και δεν κατέχει απλά την τέταρτη βαλκανική του νίκη που την έχει για πλάκα, έτσι. Αλλά πήρε και το ρεκόρ της διοργάνωσης που κυνηγούσε από το 2018. Δύο φορές είχε φτάσει ένα πόντο κάτω από το 8-18 του Κώστα Κουκοδήμου, μια επίδοση που είχε επιτευχθεί το 1992.

Τώρα πήρε απλά το ρεκόρ, δεν το πήρε απλά, αλλά το διέλυσε, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμα φορά την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται τη φετινή σεζόν και συνεχίζει. Σε πολύ λίγο πάμε σε ένα ακόμα break, διαφημιστικά μηνύματα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για να μπούμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής». Το 943 Intervention Sports, το μικρόφωνο για αυτές τις 4 ώρες, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων. Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Ολιλές, Γιάννης Γιαννικόπουλος.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Πρώματα που μαγεύουν και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
5: 9.43, Intervention Sports.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Δεν χρειάζεται να αγαπάς την μπάλα, αλλά πρέπει να σεβαστείς αυτό που προκαλεί. Μισελ Ομπάμα, πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ.
9: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέτεν Sports. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς επέστρεψε στο Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια. Ο Σέρβος προπονητής υπέγραψε 3-4 συμβόλαιο με τους πράσινους με συνολικές αποδοχές 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά, ο οποίος υπέγραψε 3-4 συμβόλαιο με τους πράσινους. Αύριο αναμένεται στην Αθήνα για λογαριασμό τριφυλιού 9-5. Οι πράσινοι επέκταναν τον ανταγωνισμό του Λούκας Τσάβες για άλλον ένα χρόνο. Στο στόχαστρο Σπαρτά και Τσέσκα Μόσχας βρίσκεται ο κεντρικός αμυντικός του Παναθηναϊκού Αχμέτ Τουμπά, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρωσία. Ο Ολυμπιακός ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Ντάβιτ Κάρμο για την επιστροφή του Αγγολέζου Στόπερ, σύμφωνα με τον Κώστα Σαμοθράκη. Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη, όπως αποκάλυψε ο Παναγιώτης Βολάνιος. Στην τελική ευθεία το θέμα του προπονητή στον ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να ανακοινωθεί από τους Ασπρόμαυρους. Η ΑΕΚ έχει καταθέσει πρόταση για νέο συμβόλαιο στο Λούκα Γιώβιτς, με τις εξελίξεις να αναμένονται στις αρχές του Ιούλη, όπως αναφέρουν μέσα στη Σερβία. Η Ένωση ανακοίνωσε φιλική αναμέτρηση με τη Samsung Sports στις 29 Ιουλίου, στο πλαίσιο προετοιμασίας στο Κιτρινό Μαύρο στην Ολλανδία. Στην Πάτρα θα βρεθεί το τρόπαιο του πρωταθλήματος της Ένωσης αύριο στις 9. Στην Ελλάδα Ήρου θα αγωνίστηκε τη νέα σεζόν ο Πάρις Μπάμπης, με την ομάδα των Κυκλάδων ανακοίνωνε την ανανέωση συνεργασίας της με τον Έμπειρο Μέσο. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2026 στις 7 Ισπανία, Σαουδική Αραβία και στις 10 Βέλγιο, Ιράν. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα τον Ολυμπιακό Μουσταφά Φαλ. Ο Γάλλος σέντερ κατέκτησε μία Ευρωλίγκα, 4 πρωταθλήματα, 3 κύπελλα Ελλάδος και 4 Super Cup με τους Πειραιώτες. Μου σε ευχαριστούμε για όλα όσα πρόσφερε στο σύλλογο. Θα είσαι πάντα μέλος ερυθρόλευκης οικογένειας, στο μήνυμα της ΚΑΕ. Την απόκτηση του Γιώργου Τανούλη ανακοίνωσε ο Άρης για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Ο 24χρονος σέντερ παραχωρήθηκε πέρυσι ιδανικός από τον Ολυμπιακό στους Θεσσαλονικείς. Κοντά στην απόκτηση του 30χρονου γκάρντ και πρώην παίχτη της Virtus Bologna, Ματ Μόργαν, βρίσκεται ο Άρης, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Πάμε με αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
5: Ιντερβέτεν Σπορτ. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Ιντερβέτεν Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Επιστρέψαμε και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» των 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα αφού της Κατσούφης. Σήμερα Κυριακή 21 Ιουνίου του 2026. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, τελετία ειδήσεων. Γιώργος Ιάννου, Μιχάλης Σοηλίδης, Νίκος Κατσάτσος, Γιάννης Γιαννικόπουλος. Ο Νίκος Κατσάτσος έχει αποχωρήσει, πάει για να ξεκουραστεί.

Ο φίλος μας ο Διονύσης έχει στείλει και άλλα μηνύματα. Λέει: ομάδες της Βόρειας Ελλάδας δεν βλέπω, ακούω να έχουν ενεργοποιηθεί ακόμα. Ο Ηρακλής λέει: να δούμε τι θα παρουσιάσει φέτος. Και συνεχίζει με εκείνο το σκυλάκι στη Γαστούνη. Υπάρχει, λέει, βίντεο με το σκυλάκι. Σταμάτησε ο οδηγός, λέει, το είδε. Και μετά συνέχισε πατώντας το, όλα τα site το έχουν κακώς, έτσι. Έπρεπε να σταματήσει, να κατέβει, να το διώξει αν είναι δυνατόν από εκεί και να συνεχίσει απαράδεκτη συμπεριφορά της.

φίλος μας ο Βάγγελος Κοσκινάς και λέει: φίλε, ποιο τραγούδι αυτό που λέει? Σε είδα ξανά, λέει, ήσουν στα μαύρα ντυμένη πλατεία Μαβίλη, 4 παρά σε ένιωσα. Σαν να μην πέρασε, λέει, μια μέρα. Τίτλος τραγουδιού αυτό. Εννοεί για τον τίτλο τραγουδίου με το οποίο παρουσίασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τον Ομπράντοβιτς.

φίλος ο Μάνος Κολυμπήρης έχει στείλει κι άλλο μήνυμα. Αν ήταν καλά τα συστήματα υγείας και παιδείας, λέει, θα πήγαιναν ήδη και τα δικά τους παιδιά πλουσίων και βουλευτών, όπως Γερμανία, Αυστραλία, Σκανδιναβικά κράτη και άλλα. Ο Γεωργιάδης λέει με την παγόνη και ραδούσαν, αλλά δεν έχει πάει ως κοινός εντός να περιμένει τις ουρές, λέει, που περιμένει ο κόσμος, έτσι, και τα... και να του κάνουν λάθος διαγνώσεις, και όπως εμένα, λέει, μου έκαναν λάθος στη γραμματεία στον Ερυθρό και μου έκαναν άλλη εξέταση. Όπως και στο φίλο μου, λέει, που τραυματίστηκε στο ποδόσφαιρο με κομμένο τένοντα, πήγε Ασκληπιό και του λένε ότι δεν έχουμε μαγνητική εδώ τώρα για να σου κάνουμε, θα κλείσουμε ραντεβού. Και έφυγε με μία μπότα που πήρε ο ίδιος με τον κομμένο τένοντα. Και θα πάει να κλείσει ραντεβού τακτικό, αν είναι δυνατόν, λέει, σε έκτακτα περιστατικά. Να αντιμετωπιστεί σαν χρόνιο, έτσι. Και μια εβδομάδα, λέει, είναι ακόμα έτσι. Σπρώχνουν τον κόσμο στα ιδιωτικά, λέει, το λένε και οι γιατροί που μιλάω. Έτσι είναι τα πράγματα, φίλε. Σπρώχνουν τον κόσμο στα ιδιωτικά. Να μην υπάρχει καθόλου δωρεάν υγεία πουθενά. Υπάρχουν πάντως ελλείψεις, έτσι, και σε νοσηλευτικό προσωπικό. Και σε πολλά πράγματα. Αυτό είναι γεγονός, οι ελλείψεις. Ξέρεις, είναι αλήθεια το που λες, ότι όταν θέλεις να πασάρεις σε ιδιώτες τα συστήματα αυτά, απαξιώνεις τα υπάρχοντα και δεν λένε, δεν φταίνουν οι εργαζόμενοι. Όταν οι που λειτουργούν τα πάντα και απαξιώνονται, αναγκαστικά θα πας σε ιδιώτες. Θα πληρώσεις, δηλαδή, θα πληρώσεις, όπως λένε πολλοί, έτσι. Χρήμα παντού. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και αρκετοί ωρεοποιούν τα πράγματα, θέλουν να τα ωρεοποιούν, αλλά δεν βλέπουν την πραγματικότητα. Μάλλον η πραγματικότητα και η αλήθεια είναι πικρά πράγματα για αυτούς. Το θέμα είναι να αντιμετωπίσεις την πραγματικότητα και να μπορείς να βρεις λύσεις. Εκεί σε θέλω, αγαπητέ, όποιε υπουργέ. Το να έχεις μια καρέκλα και να λες πράγματα που δεν συμβαίνουν δεν είναι και ότι το καλύτερο, έτσι.

Ο φίλος Αθανάσης Κωστόπουλος έχει στείλει ένα βίντεο σχετικά λέει, με την έπαρση και την αλαζονία των πράσινων στο μπάσκετ. Από πρώην λέει δημοσιογράφο του σταθμού μας εδώ. Και συνεχίζει, πήραν τον Ομπράτοβιτς λέει και νομίζουν θα τα πάρουν όλα πάλι, είναι για γέλια. Για να δούμε τι θα προκύψει.

Ο φίλος μας Κορδαλός Ιάννης λέει, ρώτησες Φώτη πώς λοιπόν οι Έλληνες να κάνουν παιδιά. Και ποιος είπε ότι θέλουν να κάνουν παιδιά, λέει. Όταν επί παραδείγματι παιδικές τροφές στη χώρα μας με επικεφαλής τα καρτέλ και τα τηλεκατευθυνόμενα έτσι πιόνια, οι τιμές λέει είναι 43% ακριβότερες από όλη την Ευρώπη. Θυμάσαι λέει πριν 30 χρόνια τον Νότι, λέει πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Για το λαό μας λέει. Πολλά τραγούδια επιβεβαιώθηκαν στην πορεία, φίλε, έτσι. Και φτάσαμε στην σκληρή πραγματικότητα. Όπως και τότε ο Στέλιος ο Παπαθεμελής, που ήθελε να κλείνει το μαγαζί από τις 2 τα ξημερώματα και όχι να είναι συνέχεια μέχρι το πρωί, δεν το έλεγε επειδή δεν ήθελε να διασκεδάζει ο κόσμος. Επειδή ήξερε ότι τα λεφτά έχουν τελειώσει, το γι' αυτό το έκανε έτσι. Και κάποτε κάποιοι τον κορόδευαν, τότε είχαν βγάλει και τραγούδια. Δεν ήθελε να απαγορεύσει την διασκέδαση και μετά τις 2 ο Στέλιος Παπαθεμελής, αλλά έβλεπε αυτό που ερχόταν και που ήρθε, φίλε και φίλοι, έτσι. Και φίλοι, η αποστολή από Θεσσαλονίκη, Θρύλος λέει, από Θεσσαλονίκη αποστολή, νοσηλεύτρια Μεθ. Ξέρει καλά τι συμβαίνει εκεί και τι τραβάει η γυναίκα και όλες οι συναδέλφες της και οι συνάδελφοι. Έχω κάνει ρεπορτάζ, παιδιά, πέραν του αθλητικού θέματος που είναι το η βάση μου. Έχω κάνει ρεπορτάζ όταν δούλευα σε κανάλια και σε νοσοκομεία. Έχω κάνει ρεπορτάζ και σε κοινωνικό ρεπορτάζ και αστυνομικό ρεπορτάζ. Τα πάντα έχω κάνει. Η αποστολή λοιπόν είναι νοσηλεύτρια από Θεσσαλονίκη και από ΜΕΘ. Θέλω να πω τον πόνο μου, λέει, εύχομαι σε όσους έχουν τον πατέρα τους να τον χαίρονται, λέει, μέσα από την καρδιά μου πραγματικά, και όσους έχουν χάσει τους γονείς τους, μεταξύ αυτών είμαι και εγώ, έτσι, μετά την εμβόλια έχασα τους γονείς μου δυστυχώς και αρκετά ακόμα αγαπημένα πρόσωπα. Εύχομαι να μην τους ξεχάσουν. Εγώ τον έχω, λέει, χάσει. Εύχομαι κάποια στιγμή, λέει, να βρεθούμε μόνοι μας στον επουράνιο παράδεισο. Εγώ, αγαπητή Αποστολία, εύχομαι σε όλο τον κόσμο να τα εκατοστήσει, να τα χιλιάσει. Τώρα είναι παράδοξο αυτό που λέμε, έτσι. Μην κοροϊδευόμαστε. Να ζούμε καλά και ήρεμα μέχρι να φτάσουμε εκείνη τη στιγμή που θα αποχαιρετήσουμε αυτή τη ζωή. Και να ζήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, να σκεφτόμαστε αυτούς τους ανθρώπους πνευματικά, μιλάμε μαζί τους, έτσι. Αυτό είναι γεγονός. Μιλάγα μια φορά με μια κοπέλα και με έβαλε στη θέση μου με την έννοια ότι κάποιες φορές στις διακοπές πήγαινα, παιδί μου, σε κάποια νησιά κτλ. Και μου είπε, εγώ αγαπητέ μου, ποτέ δεν εγκατέλειψα ούτε σε διακοπές τους γονείς μου. Ήθελα να είμαι πάντα μαζί τους, να τους ευχαριστήσω με την ψυχή μου. Με έβαλε στη θέση μου. Να πει κανείς ότι ούτε και οι γονείς θέλουν να κλείνουν τα παιδιά μέσα, έτσι, θέλουν να πηγαίνουν διακοπές τους. Αλλά με αυτόν τον τρόπο, με τα λόγια της, μου πέρασε ένα μεγάλο ηθικό δίδαγμα. Εγώ, μου λέει, και στις διακοπές ήμουνα πάντα με τους δικούς μου, με τους γονείς μου.

Εντάξει φίλε Ευάγγελε, δεν το λέω, το σταματάω έτσι. Έχω ένα φίλο όμως και με το ίδιο πόλεμο δημοσιογράφο. Αλλά δεν είναι και κακό, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Με το μικρό. Κάποιοι θέλουν και το επώνυμο όμως, να ξέρεις έτσι. Αφού θέλεις το μικρό, μόνο το μικρό.

Όποιοι θέλετε μπορεί να βγουν και στον αέρα, παιδιά, έτσι, στα τηλέφωνα που έχουμε δώσει και τα ξαναδίνω. Και από εκεί μεταφέρουμε τα τηλεφωνικά μηνύματα. Παίρνετε τηλέφωνο και στέλνετε, λέτε κάποια πράγματα. Δεν θέλετε να βγείτε κάποιοι στον αέρα. Κάποιοι θέλετε να βγείτε. Αλλά και τα τηλεφωνικά μηνύματα τα διαβάζω όλα. Και μπορείτε να επικοινωνείτε αν θέλετε να βγείτε στον αέρα στο 210-2259-43. Τα επαναλαμβάνω, φίλο αυτό. Και στο 215-215-59-43. Το επόμενο σου πάντως είναι αγαπημένο, αγαπητέ φίλε Ευάγγελε. Γιατί και ο συνάδελφος που έχω με το ίδιο επώνυμο είναι πραγματικά χρυσό παιδί. Και βέβαια μπορείτε να στέλνετε, να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματά σας στο 6939-943-943, το Viber του σταθμού, το γνωστό, έτσι. Και για το ταξίδι δώρο στην Σύφνο, γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη Σύφνος, και για το γεύμα Παύλα Δείπνο στο Κοράλι, γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη Κοράλι, έτσι, για όλους αυτούς τους λόγους. Υπάρχει αυτό το Viber 6939-943-943. Όλα καλά και ανθυρά λοιπόν.

Θυμάμαι να μιλήσω κάτι για το Δήμο μου και στο Δήμο Γαλατσίου λοιπόν. Κάποτε είχε κάνει μια ανάρτηση, δήλωσε ο σημερινός δήμαρχος. Είχε αλλάξει κάποιους αντιδημάρχους και είχε πει ότι επιλέγει ανθρώπους δημιουργικούς με ευστροφία κτλ. Ο ίδιος όμως δεν είχε καταλάβει ότι τι γινόταν κάτω από τη μύτη του όλο αυτό το διάστημα. Αν αναφέρουμε για την Γενική Γραμματέα του Δήμου Γαλατσίου, τη Μίνα Χατζηαθανασίου, που συνελήφθη ως εμπλεκόμενη σε μεγάλο κύκλωμα εκβιασμών και δωροδοκιών, που εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία στις υπηρεσίες δόμησης της πολεοδομής Αττικής. Και από εκεί βγήκαν και άλλα πρόσωπα, έτσι. Όταν ένας δήμαρχος υποτίθεται ότι έχει ευστροφία, ότι ξέρει τι του γίνεται, είναι δυνατόν να μην ξέρει κάτω από τη μύτη του τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στην οικογένειά του, μέσα στο σπίτι του.

Και στον ίδιο Δήμο, το προηγούμενο διάστημα, υπήρχε και μια υπόθεση υπεξαίρεση στο Δήμο Γαλατσίου. Αφορούσε ταμιακό έλλειμμα ύψους περίπου 255.000 ευρώ, που εντοπίστηκε από ελέγχους οικονομικών περιουσιών. Ο Δήμαρχος είχε διαβιβάσει το ζήτημα στις δικαστικές αρχές, ενώ στη συνέχεια κλιμάκιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας γεννήργησε έρευνα για τα κενά ασφαλείας.

0: Πάμε στο φίλο μας που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Πάμε να τους πέτει και μετά βγάζουμε τηλεφωνικές γραμμές. Ακούμε, Βέλε Βασίλη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σταύρο.
0: Ο Φώτης, δεν είμαι ο Σταύρος, ο Φώτης είμαι.
1: Φώτη, τι κάνεις?
0: Μια χαρά, πώς πάει, καλά?
1: Φώτη, έχω ανησυχεί πολλές φορές και δεν μπορώ να τη βρω στο τηλέφωνο.
0: Να μην ανησυχείς, κάποια στιγμή θα βρεθεί, φίλε.
1: Θα με πάρει και δεν με έχει πάρει.
0: Θα σε πάρει κάποια στιγμή, εντάξει, μπορεί να έχει και δουλειές και τα λοιπά. Μην ανησυχείς για αυτά τα πράγματα, εντάξει. Και μη σκάς για τέτοια πράγματα, όλα θα γίνουν στην ώρα τους, μη φοβάσαι.
1: Δεν ξέρω.
0: Μπορεί να έχει και δουλειές, έτσι δεν σημαίνει ότι.
1: Επειδή θέλω να της πω ότι την αγαπάω και είναι το πιο πολύτιμο σε αυτή τη γη.
0: Ωραία, οπότε εφόσον μας ακούει, ας επικοινωνήσει μαζί σου. Νομίζω ότι.
1: Αν ακούει η Αχμέτ, να με πάρει τηλέφωνο.
0: Ωραία, θα σε πάρει. Όλα θα πάνε καλά. Εντάξει, μην ανησυχείς. Εντάξει, όλα θα γίνουν τη στιγμή που πρέπει. Έγινε, φίλε μου, Βασίλη.
1: Ναι.
0: Έγινε. Καλή συνέχεια.
1: Έγινε.

Αυτό σχετικά με το έλλειμμα στο Δήμο Γαλατσίου. Λοιπόν, ήταν καλοκαίρι όταν κλιμάκιο ελεκτό τη Εθνική Αρχή Διαφάνεια βρέθηκε στο Δημαρχείο Γαλατσίου μετά από αναφορά του Δημάρχου εκεί. Αποστολή ήταν να διενεργήσει έλεγχο στην ταμιακή υπηρεσία του Δήμου για να αντιστοιχίες που είχαν εντοπιστεί εσωτερικά σε κινήσεις τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου και νομικών προσώπων του. Αναλήψεις που δεν δικαιολογούνταν από αντίστοιχες πληρωμές και παραστατικά που δεν αντιστοιχούσαν σε πραγματικές τραπεζικές κινήσεις. Οι ελεκτές επικεντρώθηκαν στις κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών του πρώτου εξαμήνου του 2020 και είχαν εντοπίσει τις ύποπτες συναλλαγές και έπιασαν λαβράκι τότε, όπως ανακοινώθηκε την 1η Οκτωβρίου από τη Δημοτική Αρχή. Το κλιμάκιο της εντόπισε ταμιακό έλλειμμα που ξεπερνούσε τα 255.000 ευρώ. Η έκθεση τότε των ελεκτών διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση. Ενώ η φερόμενη ως υπόλογη παραπέμφθηκε στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο.

Άκουγα κάποιους φίλους στον δρόμο που ερχόμουν. Μαγαζάτος που σχολιάζαν τα σκάνδαλα που βγαίνουν στη φόρα επί εποχής Νέας Δημοκρατίας και αφορούν τη Νέα Δημοκρατία. Και λέγανε με μεταφορική εννέα και ένα κεφάλι κόβεις και εμφανίζονται άλλα εννιά σαν τη Λενέα Ύδρα. Ο Διαμαντής που επέτρασε έχει στείλει ένα μήνυμα. Καλησπέρα φίλε Φώτη, καλησπέρα Διαμαντή, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους, να είστε καλά με υγεία. Οι απόψεις σας μας ενδιαφέρουν όλους για όλα τα θέματα αθλητικά και όχι μόνο.

εγώ τουλάχιστον ακόμα και όταν υπάρχουν αγώνες, όταν υπάρχει φουλ αγωνιστική δράση, προτεραιότητα δίνω πάντα στα δικά σας μηνύματα και στα τηλεφωνήματά σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Βαθυλώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 5:30.

Λοιπόν, επιστρέψαμε σε συνεχή ροή τη εκπομπή στο διαποδιστή στο 943 Τερβέζε Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε. Μέχρι το 8 το απόγευμα θα είμαστε μαζί ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Κυριακή 21 Ιουνίου του 2026. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια Δήμος. Σωραφική υποστήριξη Ελτία Δήσων Γιώργος Ιάννου, Μιχάλης Οηλές.

0: Και πάμε στο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, τον Σάκη του Μπουζούνη, να μας πει περισσότερα για την προφορική συμφωνία που υπάρχει με τον Τζάμπλα στον Παναθηναϊκό. Αναμενόμενη, Σάκη, έτσι. Και έχουμε ημέρα πράσινη σήμερα, τριφυλοφόρα. Από τη μια τον Μπάσκετ, τον Μπράντοβιτ κλέβει την παράσταση. Από την άλλη είχαμε την παρουσίαση στην επίσημη του προπονητή. Στέφανος Κοτσόλης μίλησε, Γιάννης Αλαφούζας και τώρα Τσάπρας. Σ' ακούμε, Σάκη Μπουζούνη.
1: Τα είπες όλα.
0: Με μία ανάσα, έτσι.
1: Τι λέτε, με μία ανάσα, εντάξει, μοναδικός Φώτης Κατσούβης. Κοίτα να δεις, αυτό με τον Τσάπρα, τον λέμε πόσο καιρό να σου πω. Το καλοκαίρι, πέρυσι να θυμίσω, ότι ήταν ένα βήμα πριν μπει στο αεροπλάνο για την προετοιμασία του Παναθηναϊκού.
0: Ακριβώς, θυμάμαι, τότε, το έλεγες και το λέγατε, ναι, είναι γεγονός, ναι.
1: Λοιπόν, ήμουν από τους πρώτους που το έλεγα τότε, αλλά λιδωρήθηκα λίγο, να σου πω την αλήθεια. Αλλά δεν πειράζει όμως, δικαιώθηκα στην πορεία. Και δεν είναι πρώτη και μοναδική φορά. Συνεχίζει αυτή την ελληνοποίηση του ο Παναθηναϊκός, γιατί βοηθάει βέβαια αυτό, και παίρνει και έναν παίκτη που έχει βοηθήσει αρκετά τον Λεβαδιακό μέχρι τώρα. Η συμφωνία βέβαια δεν είναι τώρα. Έτσι, την προηγούμενη εβδομάδα, όποιος, γιατί υπάρχουν όλα τα ηχητικά, την προηγούμενη εβδομάδα είπα, δεν ξέρω αν ακούγομαι.
0: Ναι, μια χαρά, βεβαίως.
1: Γιατί μέχρι τώρα άκουγα και τη φωνή μου διπλά, αλλά τέλος πάντων τώρα είναι όλα ωραία. Okay. Είπα την προηγούμενη εβδομάδα, τώρα δεν θυμάμαι μέρα να σου πω την αλήθεια, ότι υπήρχε ένα ραντεβού 2,5 ώρων Αλαφούζου Κομπότη στα Βόρεια Προάστια, γιατί κοντά, μένουν και κοντά σχετικά. Λοιπόν, και σίγουρα συζητήθηκε το θέμα του Σάπρα. Και ήταν θέμα ημέρων. Μπορεί και ωραίο να έλεγα τότε να ανακοινωθεί. Βέβαια, πολλοί λέγανε και για τον Τζάπρα και για τον Βίχο και Πακέτο και όλα αυτά. Κοίτα να δεις, το μόνο που θα χάλαγε με τον Τζάπρα ήταν αν ερχόταν κάποια πρόταση από το εξωτερικό που περίμενε ο κ. Κομπότης και έξυπνα θα πω, ανανέωσε το συμβόλαιο του παίκτη. Δεν έχουμε μάθει προς το παρόν, μιλάμε τώρα, 5,5 ώρα που μιλάμε, τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας, αλλά κάνοντας ο κ. Κομπότης μια έξυπνη κίνηση ανανέωσης του συμβόλαιου του παίκτη, σίγουρα όποια ομάδα, η ελληνική ομάδα έχει να το πάρει, όπως και ο Παναθηναϊκός που είχε τον πρώτο λόγο, όπως το λέγαμε από το καλοκαίρι, θα μάθωνε να το πάρει, να το πάρει, όπως και φαντάζομαι έγινε. Χωρίς να ξέρω τώρα όμως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τους οικονομικούς όρους αυτής της συμφωνίας, έτσι. Κλείνει άλλο ένα μέτωπο ο Παναθηναϊκός, γιατί τα λέγαμε και νωρίτερα με τα παιδιά στο μεσημεριανό μαγαζίνο.
0: Ναι, σας άκουγα
1: και
0: εγώ όντως.
1: Άλλο ένα μέτωπο κλείνει. Και φυσικά είμαστε εν αναμονή των υπόλοιπων, έτσι. Και όταν λέω υπόλοιπων, εν αναμονή τερματοφύλακα, εν αναμονή Γένσελ που θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο, αφού ανακοινώθηκε και ο Καμαρά χτες, εν αναμονή Ντεφράι. Δηλαδή αυτό το καιρό υπάρχει στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, τι να σου πω, πώς να το πω.
0: Με πυρετώδεις ρυθμούς, έτσι.
1: Φωτιά, πήρε, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Επίσης να πω ότι ήταν και η παρουσία του Γιάννη Αλαφούζου μαζί με τον Κοτσόλη στην παρουσίαση του Νίστρουπ. Για μένα κάτι λέει, θα μου πει κάποιος τώρα, εντάξει, το προπονητή παρουσίαζε, θα ήταν. Ναι, δεν το λέω γι' αυτό, γιατί να θυμίσω ότι ο Γιάννης Αλαφούζος ήταν και σε δύο προπονήσεις νωρίτερα στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού. Αυτό λέει ότι, μάλλον δείχνει ότι είναι κοντά στην ομάδα και όλο αυτό το νέο project βέβαια με τον ίδιο προπονητή, όχι μόνο το στηρίζει, αλλά σαν να του λέει ότι είμαι δίπλα σου κάθε στιγμή. Ναι. Αν πεις τώρα αυτό είναι το αυτονόητο, Φώτη μου. Εντάξει, ξέρω ότι είναι το αυτονόητο.
0: Σίγουρα η παρουσία παίζει σημαντικό ρόλο, έτσι, είναι διαφορετικό.
1: Βέβαια η παρουσία παίζει σημαντικό ρόλο και ειδικά τώρα και στις ομάδες αυτές, έτσι, και ειδικά στο Παναθηναϊκό, μια ταλαιπωρημένη ομάδα χωρίς πρωτάθλημα που έχει περάσει τόσα γύρω-γύρω, ας πούμε, και με τον Αλαφούζο και όλα αυτά που έχουμε.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Που τα ξέρουμε.
0: Οπότε, αν έχουμε κάτι νεότερο και στο θέμα αυτό και στα υπόλοιπα μεταγραφικά, μας ενημερώνεις, έτσι, Άκη. Δεν ξέρω αν έχεις.
1: Βεβαίως. Τσάπρας, λοιπόν, ξαναλέμε στον Παναθηναϊκό, είναι οριστικό αυτό. Από τα πράσινα του Λεβαδιακού στα πράσινα του Παναθηναϊκού, αυτό θεωρώ ότι είναι ο κορυφαίος δεξιός μπακ του περσινού πρωταθλήματος. Στην ουσία, για να κλείσουμε, να πούμε ότι το τυπικό μέρος της υπόθεσης αναμένουμε, δηλαδή να υπογράψει και να κάνει τις ιατρικές εξετάσεις και φυσικά η ανακοίνωση. Είναι η δεύτερη μεταγραφή, θα είναι μάλλον η δεύτερη μεταγραφή επί Νίστρουπ στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ύστερα από αυτή του Καμαρά. Έτσι. Και αναμένουμε και τους υπόλοιπους. Και την παραμονή βέβαια του δανεισμού του Λούκα Σάβες.
0: Okay.
1: Περισσότερα στην πορεία.
0: Έγινε. Να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια προς το παρόν. Αν προκύψει κάτι, μας
1: ενημερώνει.
0: Έγινε. Δικαιώθηκε λοιπόν ο Σάκης Μπουζούνης για αυτά που έλεγε περί Τσάπρα. Έφτασε η στιγμή της συμφωνίας με τον Παναθηναϊκό, αναμενόμενη λοιπόν. Αν υπάρξει κάτι νεότερο, θα μας ενημερώσει και πάλι ο Σάκης Μπουζούνης και γενικά η ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Αλλά και για όλες τις ομάδες, αν υπάρξει κάτι άλλο, θα μας ενημερώσουν έτσι και μας ενημερώνουν πάντα έγκαιρα. Μουντιαλικά τώρα, σήμερα το βράδυ στις 7. Δεν απέχει και πολλή ώρα, έτσι. Η Ισπανία με τον Γιαμάλ στη σύνθεσή της θα ψάξει την πρώτη νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βόρειας Αμερικής, με τους Σίβερες να αντιμετωπίζουν τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη. Άρα υπάρχει σημαντικό και μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον στην Ατλάντα για την δεύτερη αγωνιστική του 8ου ομίλου της διοργάνωσης. Όμως ο διακόσμιος ελληνικός της Ισπανίας, το Φούριος Ρόχας, ο Λουίς Ντελαφουέντε, προχώρησε σε δύο αλλαγές στην 11η σε σχέση με τη λευκή ισοπαλία με τον Κουρασάο στην πρεμιέρα. Καθώς αυτό το σχήμα το τωρινό ξεκινούν οι Λαμίν Γιαμάλ και ο Μπαένα. Λοιπόν, η 11η Ισπανίας, Σιμών Γιορέντε, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρουίθ, Πέδρι, Ρόδρι, Γιαμάλ, Μπαένα και ο Αρθάμπαλ.

φίλο μας ο Διονύσης έχει στείλει ένα μήνυμα ακόμα και λέει: ο Κομπότης δεν ήταν για κάποιο χρονικό διάστημα σύμβουλος εισαγωγικά του Αλαφούζου. Πήρε, λέει, ο Κομπότης όσα πήρε ο ιδιοκτήτης της Κηφισιάς για το δίδυμο που πούλησε στον Αλαφούζο. Θα μάθουμε άραγε. Μάλλον δεν ήθελε να μπει, λέει, σε πλειοδοτικό διαγωνισμό. Κοίτα, για να πάνε τα πράγματα με τη σειρά, από τα συνθήματα των οπαδών του Παναθηναϊκού σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και της περσινής υπήρχε η αίσθηση ότι ο κύριος Κομπότης συμβουλεύει το Γιάννη Αλαφούζο. Δεν ξέρω τώρα τα μεταξύ τους τι συμβαίνει. Πάντως ο κύριος Κομπότης είναι γνώστη του ποδοσφαίρου οσοδήποτε κάποιος άλλος. Το ξέρει απ' έξω και ανακατοτά το ποδόσφαιρο. Και δεν είναι κακό κάποιοι πρόεδροι να έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους πάντως. Τώρα αν ένας συμβουλεύει τον άλλο, δεν το ξέρω, παιδιά, εγώ έτσι τι λένε τηλεφωνικά. Δεν συμμετέχω στα των υποκλοπών και παρακολουθήσεων της κυβέρνησης, έτσι. Μεγάλο ζήτημα, τεράστιο αυτό. Αν είχε συμβεί σε άλλη χώρα θα είχε γυρίσει ο κόσμος ανάποδα. Πάντως εγώ δεν το λέω για Παναθηναϊκό, γενικότερα αν, λέω, ήμουν ιδιοκτήτης κάποιας μεγάλης ομάδας θα έφερα για προπονητή τον Νίκο Παπαδόπουλο, θα προτιμούσα. Και σαν παίκτης ήταν ιδιαίτερα δημιουργικός, σοβαρός και αποτελεσματικότατος. Και σαν προπονητής στο Λεβαδιακό πέρασε. Εγώ αν ήμουν διοκτήτης μιας μεγάλης ομάδας θα τον έφερνα στην ομάδα μου προπονητή.

Λοιπόν, να πενθυμίσω ότι είναι μια μεγάλη γιορτή η σημερινή, η Κυριακή 21 Ιουνίου. Γιορτάζεται φέτος η γιορτή του πατέρα, μια μέρα αφιερωμένη στους ανθρώπους που αποτελούν σημείο αναφοράς για τις οικογένειές τους. Η κολόνα του σπιτιού κατά πολλούς, και έτσι νομίζω ότι είναι τα πράγματα. Χωρίς να μειώνεται η παρουσία της μητέρας, έτσι παιδιά. Η συγκεκριμένη γιορτή τιμάται κάθε χρόνο την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου και αποτελεί ευκαιρία έκφρασης αγάπης, ευγνωμοσύνης και σεβασμού προς τους πατέρες.

Παράλληλα, η μέρα αυτή αποτελεί μια αφορμή για να τιμηθούν και οι πατεράδες που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη και την παρακαταθήκη που άφησαν στις οικογένειές τους. Οι ρίζες της γιορτής του πατέρα βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές του 20ου αιώνα. Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας ημέρας αφιερωμένης στους πατέρες γεννήθηκε με στόχο να αναγνωριστεί η συμβολή τους στην οικογενειακή και κοινωνική ζωή, κατά το πρότυπο της ήδη καθιερωμένης γιορτής της μητέρας. Με το πέρασμα των δεκαετιών η ιδέα κέρδισε όλο ένα και μεγαλύτερη αποδοχή, με αποτέλεσμα το 1972 να αναγνωριστεί επίσημα ως εθνική γιορτή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σίγουρα σε μια οικογένεια συμμετέχουν όλοι. Σε μια οικογένεια που αποφασίζει να είναι αφοσιωμένη στα παιδιά της και στην ίδια στην οικογένεια, συμμετέχουν και οι δύο. Για μένα, κατά την άποψή μου, μπορείτε να με πείτε και οπισθοδρομικό, δεν με πειράζει. Κόντρα στη φύση δεν μπορεί να τα πάει κανένας. Υπάρχουν οι γυναίκες, οι μητέρες, υπάρχουν οι πατεράδες, οι άνδρες πατεράδες. Δεν υπάρχει τρίτο φύλλο για μένα, έτσι. Πώς είναι δυνατόν ένα παιδί, ακόμα και να το υιοθετήσουν δύο άνδρες, όταν μεγαλώσει και ρωτήσει ποια είναι η μητέρα, για να του πούνε εμείς οι δύο οι άντρες είμαστε. Χρειάζονται και οι δύο. Δεν υπάρχει τρίτο φύλλο. Άντρας και γυναίκα. Κανένας άλλος. Αυτά έχει δημιουργήσει η φύση. Ο άντρας είναι η κολόνα του σπιτιού και οι γυναίκες σαφέστατα είναι δημιουργικές και τραβάνε μεγάλο κουπί. Και οι δύο μαζί, για να μπορέσει να επιβιώσει η οικογένειά τους, ειδικότερα σε αυτές τις τεράστια δύσκολες οικονομικές εποχές. Είναι πραγματικοί ήρωες όσοι συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Και έχω ακούσει πολλές γυναίκες και το λένε αυτό, και δεν είναι υποτιμητικό για τις γυναίκες, το παραδέχονται, ότι οι άντρες είναι ένα κλικ παραπάνω, με την έννοια ότι οργανικά και δυναμικά είναι λίγο παραπάνω. Χρειάζεται αυτό. Υπάρχουν και γυναίκες όμως οι λεγόμενες τσαούσες, έτσι. Αλλά ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Αυτό έχει η έννοια της οικογένειας, αφοσιωμένη στα παιδιά της. Και όταν αποφασίζεις να κάνεις τις παιδιά, αγαπητοί μου, πρέπει να αφοσιώνεσαι σε αυτά, όχι τσιλιμπουρδίσματα, έτσι. Γι' αυτό το λόγο τα κάνεις. Υπάρχουν και αρκετοί πατέρες όταν υπάρχει απώλεια της μάνας, που έχουν και το ρόλο της μητέρας, αλλά και το αντίθετο, έτσι. Όταν υπάρχει απώλεια του πατέρα, υπάρχει και η μάνα, που έχει και το ρόλο του πατέρα. Στη ζωή υπάρχουν και τα χωρίσματα. Τι να κάνουμε. Τουλάχιστον σε κάθε περίπτωση τους ενώνουν τα παιδιά τους, τους ανθρώπους που αποφασίζουν να χωρίσουν. Και δεν ισχύουν αυτά που ακούω σε κάποιες περιπτώσεις, παιδιά, έτσι. Ότι τα παιδιά των χωρισμένων είναι προβληματικά, κανένας λόγος δεν γίνεται γι' αυτό. Σε αυτή τη σύγχρονη εποχή τα παιδιά καταλαβαίνουν τι ακριβώς συμβαίνει όταν φτάνουν ακόμα και στην εφηβική ηλικία. Διατηρούν ίσες αποστάσεις από τον ένα με τον άλλον όταν χωρίζουν οι γονείς. Και γίνονται σε πολλές περιπτώσεις ακόμα πιο δημιουργικά. Έτσι είναι η φύση, άντρας και γυναίκα. Δεν μπορεί ο άντρας να γεννήσει παιδιά, έτσι. Και μην πει κανείς ότι είμαι οπισθοδρομικός, ομοφοβικός και όλα αυτά. Αλλά και να το πει κανείς, δεν με νοιάζει κιόλας. Κανείς δεν τα πάει κόντρα, δεν πάει κόντρα με τη φύση. Όσο και να προσπαθεί να την υποστηρίξει κάποιος, δεν γίνεται αυτό.

Φίλοι, λέει ο φίλος μας ο Διονύσης. Σχετικά με τα των προπονητών που έλεγαν, γιατί ο Δόνης λέει δεν είναι ικανός προπονητής. Η ξενομανία είναι η αιτία, άραγε. Ο ένας πήγε στην Κύπρο, λέει, και άλλος στη Σαουδική Αραβία. Έχουμε πολύ καλούς προπονητές και κάποτε αυτά που έλεγε ο Γιώργος Δόνης για τον Παναθηναϊκό επιβεβαιώθηκαν, έτσι, με τον πέρασμα των χρόνων. Είχε πει κάποια πράγματα που μπορεί να πείραξαν αρκετούς τότε, αλλά δικαιώθηκε με αυτά που δεν έγιναν στον Παναθηναϊκό, που συνεχίζει να είναι χωρίς τίτλο εδώ και αρκετά χρόνια.

Αλλά μου πουν έτσι. Και πολλές φορές υπήρξε αλληλέγγυο σε αρκετούς συναδέλφους. Κάποιοι από αυτούς δεν υπήρξαν αλληλέγγυοι απέναντί μου. Η αλήθεια είναι. Αλλά δεν βαριέσαι.

Φίλε Διονύση, σχετικά με τους διαγωνισμούς σε εξέλιξη που έχει ο σταθμός, είναι το ταξίδι που είναι στη Σύφνο. Οπότε γράφεις το όνομά σου και τη λέξη Σύφνος. Και ένα δείπνο γεύμα στο Κοράλι στη Βραβλώνα για 4 άτομα. Οπότε γράφεις Κοράλι και το όνομα, έτσι. Όποιος θέλει συμμετέχει, έχουμε αρκετά σοριδών συμμετοχή. Από φίλες και φίλους, φίλους και φίλες.

Η κλήρωση και για τις δύο περιπτώσεις θα γίνει την ερχόμενη 5η 25 Ιουνίου 9.30 το πρωί, παιδιά, στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τους Γιώργο Γεωργιάδη πάνω Πουρναρά, που κάνουν φοβερό πολιτικό ρεπορτάζ, έχουν δικαιωθεί σε όλα. Δεν το λέω για να ευλογήσουμε τα γένια μας που δεν έχω προσωπικά. Καμιά φορά το τελευταίο καιρό ψιλοαφήνω έτσι ένα αχνό μουστάκι, έτσι για να διαφοροποιώ λίγο τον εαυτό μου, να έχουμε κάτι να ασχολούμαι, παιδιά. Και μαζί με το ταξίδι στη Σύφνη υπάρχει και ένα δώρο από το κατάστημα εσωρούχων Νάνινό στην Αγίου Νικολά 67 στο Ήλιον. Πολύ καλή αγορά στο Ήλιον πάντως. Και ευχάριστη. Για συμμετοχή και για τα δύο πάντως είναι το Viber 6939-943-943. Αυτό που στέλνετε, παιδιά, τα μηνύματα. Για το ένα γράφετε Σύφνος και το όνομά σας, και το άλλο γράφετε Κοράλι και το όνομά σας. Απλά πραγματάκια.

Υπήρξαν και ξένοι προπονητές που έγραψαν ιστορία, έτσι ο Γιάτσεκ Μοχ. Αλλά και κάποιοι Έλληνες που δεν έπρεπε να είχαν περάσει ούτε απ' έξω από τα γήπεδα, παιδιά. Ωστόσο το προπονητικό κομμάτι εξελίσσεται και μαζί του προσαρμόζονται όλοι οι νέοι και δεν έχει να κάνει με την ηλικία προπονητές. Η προπονητική πλέον έχει πάρει και επιστημονικό χαρακτήρα, έτσι έχει πάρα πολλά στοιχεία. Μου κάνει εντύπωση, ρε παιδιά, γιατί παλιά οι δάσκαλοι, οι καθηγητές στα σχολεία δεν ήθελαν να παίζει στο διάλειμμα μπάλα, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Τους έπιανε σύγκριο, τι να πω, δεν ξέρω. Λέγανε ότι όσο είναι για αλήτες και τα λοιπά, δεν είναι έτσι, δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Υπήρχαν πολλοί αρκετοί επιστήμονες που μεγαλούργησαν και στο ποδόσφαιρο και στις επιστήμες τους, γιατροί, δικηγόροι και πολλά άλλα πράγματα. Όπως και το τραγούδι, το έβλεπαν σαν κάτι αλήτικο, ας το πούμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα και δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Όπως και κάποιοι, διαφωνώ με κάποιους που έλεγαν ότι κακώς καταργήθηκε η ποδιά, καλώς καταργήθηκε. Δεν είναι ωραίο να αισθάνεται κανείς άνετα με τα αντισύμματά του, οι κοπέλες ή τα αγόρια. Από εκεί και ύστερα όμως δεν πρέπει να κορυδεύουμε κάποιον που δεν μπορεί να ντύνεται με ακριβά ρούχα, παιδιά, έτσι. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχω διαβάσει που έχει υπάρξει bullying. Ακόμα και σε κορίτσια με τις φίλες τους. Και τα μποντίνες, εμείς φοράμε αντίντας και τα λοιπά, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όταν είμαστε φίλοι ή φίλες πρέπει να είμαστε στην πραγματικότητα φίλοι και αλληλέγγυοι σε αυτό που έχουμε δίπλα μας.

Όχι να προσπαθήσουμε να τον ηρωνευτούμε και να τον κορυδέψουμε και να τον φέρουμε σε δύσκολη θέση. Ή υπάρχει φιλία ή όχι. Η φιλία αυτά περιλαμβάνει αλληλεγγύη, ηθική τόνωση στις δύσκολες στιγμές. Και όχι στα δύσκολα την κάνουμε. Όπως και στις σχέσεις, παιδιά, έτσι, όχι στα δύσκολα εξαφανιζόμαστε. Εκεί μας θέλω όλους μας.

0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο πάω και πάλι σε διαφημιστικά μηνύματα, σε break, σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε, παιδιά, έτσι. Έχουμε ακόμα 2 ώρες μπροστά μας να πούμε αρκετά πράγματα.
1: Ιντερβέτεν Sports. Το Αιλάφ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Τιμή με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 943 Intervention.

να είναι αυτός που έρχεται, αυτός που μπαίνει στην αυλή σου και κοιτάει, αυτός που μπαίνει και χαιρετάει και σου ζητάει όλα τα χρέη τα παλιά. Ποιος να είναι και ποιος τον έστειλε,

Ποιος να είναι αυτός που έφυγε, αυτός ο άγνωστος που ζούσε εδώ κοντά σου? Ποιος? Τι σου ζητούσε, τι του έλειπε, τι προσπαθούσε τόσα χρόνια να σου πει?

0: θυμάσαι πως λέγεται αυτό. Κι αν το ξεχάσεις το λέω εγώ.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

πίσω μες στο χρόνο. Μη κοιμηθείς, θα έρθω απόψε να σε βρω. Σε αγαπώ και δεν αντέχω άλλο πόνο. Σε ευχαριστώ που με κρατάς.

μοιάζονται διαβάτες και σκιές, σαν φύλλα που τα παίρνει ο αέρας. Στην πόλη αυτή που πίστεψες και σε μάθε να κλαις, και σύντομα

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 22670 42 283.
3: Κάνει σκέψεις μας κραυγές κι όλο φωνάζεις πως με θες πάνω στην

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

Φίλοι μου, καταρχάς να σας καλησπερίσω. Να σας καλησπερίσω γιατί ξεκινάει η αφήγηση μιας ακόμα εκπομπής των μουσικών μοτοταξιδιών από το Ράδιο Ένωση 97,3 με αφηγητή όπως πάντα τον Μιχάλη Παπαδάκο και στους ήχους τη Σοφία Ματζόρου. Πολλοί από τους ακροατές γνωρίζουν για το είδος της εκπομπής μου, πως πρόκειται δηλαδή για την αφήγηση ταξιδιών στο εξωτερικό πάντοτε, που έχω πραγματοποιήσει με τη γυναίκα μου και τη μηχανή μας, βέβαια μέχρι την κρίση του κορονοϊού, γιατί μετά συνεχίσαμε να ταξιδεύουμε οδικός μεν, αλλά με το αυτοκίνητό μας δε. Σήμερα θα ακούσετε την 7η συνέχεια του τελευταίου μας ταξιδιού σε χώρες της Κεντρικής Ασίας. Όπως ήδη έχω αναφέρει σε προηγούμενες εκπομπές, αυτό το ταξίδι ήταν ταξίδι ζωής. Δεν ήταν η Γαλλία, η Ιταλία ή η Αυστρία. Ήταν ένα ταξίδι πολλών χιλιάδων χιλιόμετρων, αλλά και πολλών ημερών. Ένα υπέροχο ταξίδι, έτσι, αλλά με πολλά εμπόδια και πολλές δυσκολίες. Ένα ταξίδι που έπρεπε, είναι η αλήθεια, να είχε γίνει πριν από μια 20ετία, όταν είχαμε πολλές αντοχές. Και σε αυτό δεν μπορώ να πω έτσι. Εντάξει, αντέξαμε. Αλλά ειδικά η τελευταία από τις 6 εβδομάδες που διήρκεσε ήταν πάρα πολύ κουραστική. Φανταστείτε ότι ξεκινούσαμε κατά τις 9 το πρωί και μετά από μόλις 2 ώρες σταματούσα στην άκρη του δρόμου για να κλείσω τα μάτια έστω και για ένα 20λεπτό. Νίσταζα τόσο πολύ που δεν άντεχα να οδηγήσω ακόμα ούτε ένα χιλιόμετρο. Και η απόσταση που κάναμε μεταξύ των πόλεων είχε μειωθεί φυσικά. Τις πρώτες ημέρες μπορούσα πολύ άνετα να κάνω 1000 χιλιόμετρα σε μια μέρα. Και στο τέλος τα 400 μου φαινόντουσαν 1000. Αλλά ακόμα και έτσι παρηγοριόμουν, γνωρίζοντας ότι και τα 400 για πολλούς φαντάζονται σαν μια τεράστια απόσταση. Μεγάλο βέβαια ή μάλλον το μεγαλύτερο ρόλο έπαιξαν αφενός η κατάσταση των δρόμων, ειδικά στο Ουσμπεκιστάν και το Καζακστάν, αλλά και η κακή οδική συμπεριφορά των Ρώσων. Γιατί σε αυτές τις χώρες πήγαμε, έτσι, πήγαμε στην Τουρκία, πήγαμε στη Γεωργία, στη Ρωσία, στο Καζακστάν και το Ουσμπεκιστάν. Στη Ρωσία λοιπόν είχα, ας πούμε, μπροστά μου μια νταλίκα που δεν γινόταν να προσπεράσω, αφού πρώτον απαγορευόταν έτσι εκείνο το σημείο η προσπέραση. Δεύτερον, επειδή οι ρώσικοι δρόμοι είναι στο 90% στενοί, όπως Θήβα Λιβαδιά, ας πούμε, με μια λουρίδα ανακατεύθυνση. Και τρίτο, είχε απίστευτη κίνηση και στο πήγαινε και στο έλα. Ερχόντουσαν λοιπόν οι Ρώσοι και σου κολλάγανε στους 20 πόντους για να σε αναγκάσουν να κάνεις την άκρη, κοινώς να βγεις στο χώμα για να πούνε μπροστά σου, αλλά χωρίς και αυτοί να μπορούν να προσπεράσουν το φορτηγό. Απλά εσύ έπρεπε να κάνεις την άκρη, άσχετα αν γινώσουν χαλκομανία σε κανένα δέντρο ή όργωνε στο διπλανό χωράφι. Και αν δεν τους έκανες τη χάρη, όχι γιατί δεν ήθελες, αλλά γιατί δεν μπορούσες, ερχόντουσαν στον ένα πόντο από τον προφυλακτήρα σου για να σε τρομοκρατήσουν. Περιμένετε, θα ακούσετε κι άλλα, αλλά μετά το τραγούδι. Και μια και είπα τραγούδι, σήμερα σας έχω κάτι διαφορετικό. Επειδή ζούμε σε μια δύσκολη γεωπολιτικά περιοχή με πολλά άσχημα δρόμενα στον περίγυρό μας, το μυαλό μου γύρισε στην εποχή που η πρωτοεμφανιζόμενη ελληνική τηλεόραση μετέδιδε στα δελτία ειδήσεων πολεμικές εικόνες από το μέτωπο του Βιετνάμ. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα να βάλω τραγούδια που στυλίτευαν τον πόλεμο και εκτός από τη Σαϊγκόν και τους στρατιώτες τους Αμερικάνους ακούγονταν και στα πανεπιστήμια τα Αμερικάνικα και περισσότερο βέβαια στο Μπέρκλεϊ. Satisfaction, Rolling Stones, το πρώτο τραγούδι μας.

Λοιπόν, είμαι ο Μιχάλης Παπαδάκος που από το Ράδιο Ένωση, το σταθμό του Σωματείου των Εργαζομένων στο Αλουμίνιο της Ελλάδας, σας αφηγείται ένα ταξίδι που άρχισε από τα Άσπρα Σπίτια, συνέχισε σε Τουρκία, στη Γεωργία, στη Ρωσία, στο Καζακστάν και το Ουσμπεκιστάν, για να επιστρέψουμε σπίτι μας μετά από 16.000 χιλιόμετρα. Η εκπομπή μου, τα μουσικά μοτοταξίδια, μεταδίδεται κάθε Τρίτη από τις 6 ως 8 το απόγευμα και αναμεταδίδεται την Κυριακή το βράδυ στις 10. Και επειδή, φίλοι μου, στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου κάποτε σταματάει να ακούγεται ο σταθμός μας και εσείς φτάνετε στον προορισμό σας, συνεχίστε την ακρόαση διαδικτυακά στη διεύθυνση radioenosi, μια λέξη, radioenosi.gr. Θα σας πρότεινα γενικά να μας ακούτε από το site του σταθμού, γιατί σε αυτό θα δείτε στο χάρτη που εμφανίζεται τη διαδρομή που ακολουθήσαμε και κάνοντας κλικ επάνω του ανοίγει και μια σειρά φωτογραφιών από το κομμάτι της διαδρομής που σας αφηγούμε. Πάμε τώρα στο ταξίδι. Πριν από μια εβδομάδα σας ανέφερα όσο πιο παραστατικά μπορούσα για το μικρό κατά βάση πρόβλημα που είχα με το αυτοκίνητό μου, το οποίο πρόβλημα, αν και ασήμαντο, παραλίγο να τεινάξει ολόκληρο το ταξίδι μου στον αέρα. Παρά το ότι σε λιγότερο από ένα λεπτό θα είχε λυθεί σε οποιοδήποτε συνεργείο της Peugeot χρησιμοποιώντας ένα λάπτοπ στο Ουσμπεκιστάν που εκεί προέκυψε. Όχι, δεν υπήρχε συνεργείο Peugeot εκεί, δεν υπήρχε, αλλά ούτε τη μάρκα δεν γνώριζαν, αφού έχουν, όσο απίστευτο μπορεί να σας φανεί αυτό που θα σας πω βέβαια, μία και μοναδική μάρκα. Μία και μοναδική μάρκα αυτοκινήτων, Daewoo. Δεύτερη μάρκα δεν υπήρχε. Και αυτό γιατί τα Daewoo κατασκευάζονται στο Ουσμπεκιστάν. Βάζοντας λοιπόν νοθευμένο πετρέλαιο σε μία χώρα που σπανίζουν τα πρατήρια με ντίζελ αφού όλοι χρησιμοποιούν αέριο, παραλίγο να πάθαινα εγκεφαλικό αφού στην οθόνη του αυτοκινήτου μου εμφανίστηκε ένα μήνυμα που έγραφε: πρόβλημα, μετά από 1150 χιλιόμετρα, αν δεν πάτε σε συνεργείο της Peugeot το αυτοκίνητο δεν θα επανεκκινήσει. Και ύστερα αυτό το μήνυμα εμφανιζόταν κάθε 50 χιλιόμετρα μετρώντας ανάποδα, μετά από ένα ανατριχιαστικό μπιπ, μετά από 1000 χιλιόμετρα δεν θα ξαναπάρει μπρος. Μετά από λίγο, μετά από 950 χιλιόμετρα δεν θα ξαναπάρει μπρος και πάει λέγοντας. Ακόμα και μετά από τακτική επικοινωνία που είχαμε την αντιπροσωπεία, από την οποία βέβαια δεν έχω το παραμικρό παράπονο, αφού οι άνθρωποι προσπάθησαν να μου λύσουν το πρόβλημα επικοινωνώντας και με συναδέλφους τους, ουδής γνώριζε τη λύση πλην της επίσκεψης σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Αφού δεν υπήρχε καν συνεργείο πεζό στο Ουσμπεκιστάν, σε ποιο συνεργείο να πήγαινα? Τέλος πάντων, μετά πολλά βρέθηκε μια άκρη, αλλά κοιτάξτε τι έγινε. Στο τέλος, από τα κεντρικά της Peugeot επικοινώνησαν με την Γαλλία. Οι Γάλλοι πρότειναν σαν λύση τη μετάβασή μου από το Ουσμπεκιστάν στο Καζακστάν, όπου στην παλιά πρωτεύουσα της χώρας, το Αλμάτι ή Αλμάτα, υπήρχε συνεργείο, λέει, όχι της αντιπροσωπείας αλλά γενικά γαλλικών αυτοκινήτων, και υπέθεταν, από ό,τι κατάλαβα, μπορεί να ήταν και σίγουρη, δεν ξέρω, πως εκεί θα μου έλυναν το πρόβλημα. Έλα όμως που από τη μέση της διαδρομής μεταξύ Χίβα και Μπουχάρα που παρουσιάστηκε το πρόβλημα, η απόσταση μέχρι το Αλμάτι ήταν 1400 χιλιόμετρα και εγώ μέχρι τη Μπουχάρα είχα φάει κοντά στα 900. Πόσα μου μένανε? Τέλος πάντων, θα ακούσε πάλι άλλο ένα τραγούδι που έχει σχέση με το Βιετνάμ και την ειρήνη γενικά και τον πόλεμο, από τους Black Sabbath, και είναι το Paranoid.

Λοιπόν, θα σας πω σε κάποιο σημείο της αφήγησης τι συνέβη με το αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αλλά πριν το κάνω, και αφού έχω φτάσει βέβαια στην Μπουχάρα του Ουσμπεκιστάν, πρέπει να σας μιλήσω και για την πόλη. Επίσης, στην προηγούμενη εκπομπή σας είχα πει ότι είχα και μια στενή επαφή με την κυρία Σαλμονέλα, η οποία κυρία μου την έκανε τη δουλειά κυριολεκτικά, αφού βρέθηκα στα επίγοντα του τοπικού νοσοκομείου. Παρότι ότι λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης οι γιατροί επέμεναν να με κρατήσουν για τουλάχιστον άλλη μια μέρα, η γυναίκα μου υπέγραψε κατόπιν προτροπής μου και φύγαμε. Ένας από τους λόγους βέβαια που ήθελα να γυρίσω στο ξενοδοχείο ήταν πως είμαστε ακόμα και στην περίοδο του κορονοϊού. Όταν λοιπόν ο ευγενέστατος γιος του ξενοδόχου που είχε αναλάβει εκτός από το ρόλο του ταξιτζή και αυτόν του νοσοκόμου με επέστρεψε στο κρεβάτι μου όπου κοιμήθηκα κανένα τρίο, νιώθοντας κατόπιν καλύτερα, είπα στη γυναίκα μου να πάμε καμιά βολτίτσα στην πόλη έτσι για να τσιμπήσουμε κάτι, και βασικά όχι εγώ αλλά η Νανά. Είπαμε Μπουχάρα ρε παιδιά ήταν αυτή. Μετά από 200 μέτρα είδα το Χριστό Φαντάρο που λένε. Νανά κράταμε τη λέω να γυρίσουμε πίσω, σβήνω. Κακήν κακός βρέθηκα και πάλι στο κρεβάτι με τις δυνάμεις μου να με έχουν εγκαταλείψει. Ευτυχώς ο ξενοδόχος έβαλε τη γυναίκα του και μας μαγείρεψε ένα πιλαφάκι. Τώρα μην νομίσετε πως ένας Άγγλος ή ένας Ιταλός θα έκανε το ίδιο. Σιγά μην το έκανε. Γι' αυτό σας έχω πει κατ' επανάληψη πως οι Ουσμπέκοι ήταν καλοί άνθρωποι. Την άλλη μέρα με ξύπνησε ο ξενοδόχος για να με ενημερώσει πως είχε βρει λέει ηλεκτρονικούς. Πήρε την τέτοια μόνος του, έτσι. Απλώς του είχα πει το πρόβλημα και ανέλαβε αυτός να βρει ανθρώπους να μου το λύσουν. Και μου ζήτησε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Βέβαια δεν υπήρχε περίπτωση να έδινα τα κλειδιά ούτε στο Θεό τον ίδιο. Γι' αυτό τον ακολούθησα στο πάρκινγκ. Πώς τον ακολούθησα, ένας Θεός ξέρει. Αλλά επειδή δεν με κρατούσαν τα πόδια μου, σωριάστηκα στο πίσω κάθισμα. Οι δύο νεαροί παρατηρούσαν το αυτοκίνητο, χωρίς ποτέ στη ζωή τους βέβαια να έχουν αντικρίσει πεζό και ούτε σαν μάρκα δεν το είχαν ακουστά. Είχαν όμως μαζί τους λάπτοπ με κάποιο πρόγραμμα που ανείχνευε βλάβες και τις διόρθωνε. Και κατάλαβα πως δεν ήταν άσχετοι οι άνθρωποι. Αφού λοιπόν τον πρίζωσαν, προσπάθησαν κατ' επανάληψη να σβήσουν το σφάλμα, αφού για σφάλμα επρόκειτο, μιας και το αυτοκίνητο λειτουργούσε κανονικότατα. Αλλά φεύ που λένε. Δοκίμασαν, ξαναδοκίμασαν, στο τέλος σήκωσαν τα χέρια ψηλά, παραδεχόμενοι πως δεν μπορούν να βρουν λύση. Όταν τους ρώτησα τι τους χρωστάω, μου είπαν τίποτα. Τότε παρανέβη ο ξενοδόχος που χωρίς να με ρωτήσει τους έδωσε 5 δολάρια, τα οποία αργότερα βέβαια του τα επέστρεψα, αν και δεν σας κρύβω πως αυτό με ενόχλησε λιγάκι, αλλά με τόσες υποχρεώσεις που του είχα το προσπέρασα. Τώρα another Vietnam song.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Rolling Stones και το Satisfaction. Το απόγευμα λοιπόν, φίλοι μου, της ίδιας μέρας αισθανόμουν κάπως καλύτερα, αφού είχα αρχίσει να πεινάω, δείγμα πως καλυτέρευα. Οπότε ξαναβήγαμε στην πόλη, όχι χωρίς προσπάθεια, έτσι. Φτάσαμε στην είσοδο του ιστορικού τομέα και μην αφήνοντας παγκάκι για παγκάκι, καταλήξαμε στη φανταστική πλατεία, όπου και ο εντυπωσιακός και πανύψηλος μιναρές. Τώρα φαντάζομαι ότι πρέπει να σας πω και για τα αξιοθέατα της πόλης, αφού αρκετά σας ζάλισα με τα δικά μου προβλήματα. Οπότε θα σας πω τώρα για την παλιά πόλη. Η παλιά πόλη, φίλοι ακροατές, είναι εκεί που θέλεις να είσαι. Μάλιστα, ένα μέρος της ομορφιάς της οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει καμία ανάγκη για οποιαδήποτε άλλη μορφή μετακίνησης εκτός από τον ποδαρόδρομο. Καθώς η περιστοιχισμένη πόλη δεν είναι τεράστια, αλλά ούτως ή άλλως οι περισσότεροι δρόμοι ήταν τόσο στενοί που δεν χωράγαν αυτοκίνητα. Τώρα, για την περίπτωση που κουραζόσουν, υπήρχαν κάτι ηλεκτρικά κινέζικα μαξάκια για να σε μεταφέρουν μέχρι την έξοδο και από εκεί να πάρεις ταξί ως το ξενοδοχείο σου, το οποίο ταξί κόστιζε το ασήμαντο ποσό του 1,5 ευρώ. Ναι, 1,5 ευρώ. Αν και είχα διαβάσει πως οι ταξιτζίδες απαιτούν τριπλάσια χρήματα από τους τουρίστες, εγώ προσωπικά δεν το διαπίστωσα. Ίσως βέβαια να πέσαμε σε τίμιους ταξιτζίδες, γιατί η αλήθεια είναι πως οι περισσότεροι, βέβαια όχι όλοι, συμπεριφέρονται με αυτόν τον κακό τρόπο σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Θα έχετε ακούσει για κάτι νούμερα που παίρνουν από κάτι ταλέπορους τουρίστες από το Βενιζέλος μέχρι την Αθήνα. Τώρα το ότι σας δίνω και κάποια ιστορικά στοιχεία που τα θεωρώ απαραίτητα είναι πως και εγώ κάπου τα διάβασα, έτσι, αφού όπως πολλές φορές σας έχω πει, το ταξίδι, το κάθε ταξίδι μου, δεν γίνεται με το άντε να πάμε μέχρι την Αύπακτο για καφέ. Θέλει μεγάλη μελέτη και πολύ διάβασμα. Οπότε ό,τι σας αφηγούμε είναι μείγμα προσωπικών εμπειριών και πληροφοριών από πολλές πηγές, έτσι, και όχι μόνο από το Google, αλλά και από τουριστικούς οδηγούς, ακόμα και από βιβλία ταξιδευτών, πολλών των οποίων έχω παρουσιάσει στην εκπομπή μου, αφού στο δεύτερο μέρος της συνομιλώ είτε με άλλους ταξιδιώτες είτε με συγγραφείς ταξιδιωτικών βιβλίων, και αυτό για να έχετε μια περισσότερο ολοκληρωμένη άποψη για τα μέρη που έχω επισκεφτεί και σας αφηγούμε. Η Μπουχάρα υπήρξε ένα από τα πιο ιερά μέρη του Ισλάμ και κατά το Μεσαίωνα, όταν η περιοχή ήταν στο απόγειο της δόξας της, έγινε το επίκεντρο του μουσουλμανικού πολιτισμού και ένας σημαντικός τρόπος λατρείας και προσκυνήματος, κατώτερος μόνο από τη Μέκα, τη Μεδίνα και την Ιερουσαλήμ, κυρίως λόγω των ισλαμικών σπουδών, και αυτό χάρη στις πολυάριθμες ιερατικές σχολές, τις γνωστές Μαντράσα και των μαυσολίων των μεγάλων Αγίων και των Σούφι, δηλαδή των ασκητών. Και βέβαια ήταν μαζί με τη Χίβα, τη Σαμαρκάνδη και την Ταυσκένδη βασική σταθμή κατά μήκος του δρόμου του μεταξιού. Τα μνημεία της Μπουχάρα είναι πραγματικά αξιοσημείωτα, από τον εκπληκτικό μιναρέ, αυτό που σας είπα προηγουμένως, τον Πανύψηλο, ο οποίος μιναρές ο καημένος γλίτωσε ακόμα και από τον Τζέκις Χάν και βομβαρδίστηκε από τους Μπολσεβίκους και τον Κόκκινο Στρατό. Εκεί κάπου στο 1917, κάπου εκεί, είδαμε ακόμα και το μικρό αλλά εξαίσιο μαυσολείο του Ισμαήλ Σαμάνι, που είχε κάτι ζωροαστρικά μοτίβα. Το ακυριότερα αξιοθέατα τα βλέπεις βέβαια σε μια-δυο μέρες, αλλά υποθέτω πως για να μπεις στο κλίμα της ανατολίτικης μεσαιωνικής εποχής και να απολαύσεις τη συναρπαστική αυθεντική ατμόσφαιρα, ένα τετραήμερο νομίζω το χρειάζεσαι. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να πω πως απόλαυσα τη διαμονή μου στην Μπουχάρα, αφενός λόγω του προβλήματος με το αυτοκίνητο και αφετέρου λόγω της τροφικής δηλητηρίασης που έπαθα. Δεν σας κρύβω πως ψήνω τη γυναίκα μου να επαναλάβουμε αυτό το ταξίδι. Νανά, δεν ξέρω, εγώ θα σε ψήνω μέχρι τον επόμενο Απρίλιο. Και βλέπουμε. Τραγούδι.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ένωση, αν μέχρι τώρα λέω σας άρεσαν αυτά που σας αφηγούμε, δεν έχετε παρά να ακούτε την εκπομπή μου «Τα μουσικά με τα ταξίδια» κάθε Τρίτη στις 6 το απόγευμα σε αυτή τη συχνότητα των 97,3 και το Ράδιο Ένωση, αλλά και μέσω ίντερνετ, έτσι, πληκτρολογώντας στο Google με λατινικούς χαρακτήρες radioenose.gr. Σας είπα και προηγουμένως βέβαια πως η Μπουχάρα υπήρξε ιερή πόλη με περισσότερα από 2.000 χρόνια ιστορίας, αυτό το μικρό μεσαιωνικό κόσμημα στο δρόμο του Μεταξίου, το οποίο βέβαια έχει καταχωρηθεί και ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Φιλοξενεί, από ό,τι μου διάβασα και είδα εκεί κάτι καταλόγους, πάνω από 140 αρχιτεκτονικά μνημεία, όντας μια αληθινή μουσιακή πόλη τόσο παλιά που ο πυρήνας της, το ιστορικό κέντρο δηλαδή, είναι πιο σύγχρονο, αντιστοιχεί αυτό που στο σημερινό οικισμό, χρονολογείται από τον 8ο αιώνα. Καινούριο δεν το λες. Σε ένα δε σημείο μέσα στα τείχη, αλλά έξω από την Ακρόπολη, κοντά στον κεντρικό εμπορικό δρόμο, υπήρχε μια μεγάλη τεχνητή λίμνη. Αυτή, μπορείτε να τη φανταστείτε, είχε καμιά 40 μέτρα μήκος και καμιά άλλα τόσα περίπου πλάτος, με καφετέριες ανατολίτικου στυλ γύρω-γύρω, που ήπιαμε και απολαύσαμε τον καφέ μας μέσα σε ένα εκλεπτισμένο περιβάλλον, περιτριγυρισμένοι από ντόπιους κατοίκους και όχι από κινεζόφατσες. Όχι πως έχω τίποτε με τους Κινέζους, άσε που έχω, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Το μέρος αυτό ονομάζεται Λαμπί Χαβζ και θεωρείται το κέντρο της παλιάς πόλης. Το Χαβζ παραπέμπει σε Χαβούζα, έτσι, αν και δεν ήτανε. Και σαν όνομα είναι περσικό και σημαίνει σύνολο κοντά στην πισίνα. Και πισίνα βέβαια θα μπορούσε να το χαρακτηρίσεις. Γύρω του υπήρχαν, εκτός από τις καφετέριες, υπήρχαν τρεις μνημιακές κατασκευές. Η μία ήταν η ιερατική σχολή, που τα πολύ παλιά χρόνια υπήρξε το μεγαλύτερο ισλαμικό σχολείο στην Κεντρική Ασία. Το άλλο προοριζόταν να γίνει σαράι καραβανιών, αλλά κατέληξε και αυτό σε σχολή. Και το τρίτο κτίριο ήταν τζαμί. Απλά να σας πω πως και τα τρία οικοδομήματα ήταν υπέροχα. Εκεί κοντά και το άγαλμα του Ναστρεντίν Χότζα, καβάλα ανάποδα σε ένα γάιδαρο. Και μιας και τον ανέφερα, παρεπιπτόντως έχουμε επισκεφθεί τον τάφο του στην τουρκική πόλη του Αξεχήρ, και μάλιστα όχι μία, δύο φορές. Η αλήθεια είναι πως πολλά έθνη της Μέσης Ανατολής θεωρούν τον Ναστρεντίν Χότζα δικό τους, όπως οι Αφγανοί, οι Άραβες, οι Πέρσες, οι Τούρκοι και εν προκειμένου και οι Ουσμπέκοι. Ο Ναστρεντίν Χότζα είναι ακόμα και σήμερα ένας θρηλυκός και δημοφιλής χαρακτήρας, γνωστός σε μεγάλο μέρος των Βαλκανίων καθώς και στη χώρα μας, με το όνομά του να συνδέεται με ένα μεγάλο αριθμό σαρκαστικών παραμυθιών και θρύλων. Παρόλο που ο Χότζας ήταν Τούρκος ιεροδιδάσκολος, ο ελληνικός λαός τον υιοθέτησε γιατί τον ταύτισε με τους φτωχούς εργαζόμενους που πάσχιζαν να επιβιώσουν. Είναι ο λαϊκός ήρωας, ο απλοϊκός χωρατατζής που ποτέ δεν χάνει την αισιοδοξία του και μηχανεύεται διάφορα τεχνάτματα για να επιβιώσει. Αλλά παραμένει τίμιος όμως, έτσι, μέσα στην πονηριά του. Να σας πω και το άλλο. Κάποτε ένας φίλος του λέει, ρώτησε το Χότζα, ας πούμε όμως πως δεν τον έλεγαν Χότζα, τον έλεγαν Μιχάλη. Πόσο χρονών είσαι Χότζα, δηλαδή πόσο χρονών είσαι Μιχάλη? 40, απάντησε ο Χότζας, ή αλλιώς Μιχάλης. Καλά, του λέει έκπληκτος ο φίλος του, 40 μου είπες και πριν από 2 χρόνια. Και απάντησε ο Μιχάλης ή Χότζας, ναι όντως, αλλά μένω πάντα πιστός στο λόγο μου. Με τέτοια παραμύθια λοιπόν μεγάλωσε η δική μου γενιά.

Λοιπόν, αυτό που ακούσατε είναι το, ήταν το Run Through the Jungle. Α, τρέχοντας η ζούγκλα, καημένη Αμερική, καημένη η Αμερικάνη και καημένη η Βιετκόγκ σε εκείνο εκεί τον πόλεμο, τον άδικο πόλεμο στο Βιετνάμ. Όλοι ξέρετε κανένα πόλεμο που να είναι δίκαιος, θα μου πείτε. Τέλος πάντων, στην παλιά πόλη πήγαμε δύο φορές. Την πρώτη μέρα που φτάσαμε στην Μπουχάρα και το βράδυ της Τρίτης. Το ωραιότερο σημείο έτσι για να την αράξεις και να αρχίσεις να ονειρεύεσαι ήταν να καθίσεις στα σκαλιά του Μεντρεσέ Ουλουγμπέγκ και να ατενίζεις τον Μινοράι Καλόν, δηλαδή το Μιναρέ Καλόν ή αλλιώς Πόι ή Καλιάν. Αυτός ο Μιναρές ήταν ένας κυκλικός μιναρές με τη μορφή πύργου από τούβλα που στένευε προς τα πάνω, είχε διάμετρο κάτω 9 μέτρα και στο πάνω μέρος 6 και είχε ύψος 47 μέτρα. Εμείς που αντικρίσαμε βράδυ το φωτισμένο σκηνικό, όλο το σκηνικό αυτό στην πλατεία, ήταν μαζί με το Μεντρεσέ. Από τη μια ήταν ο Μεντρεσές, από την άλλη απέναντι υπήρχε ένα τζαμί και στη μέση περίπου της πλατείας ο Μιναρές, και όλα αυτά φωτισμένα αριστοτεχνικά δημιουργούσαν πραγματικά, ρε παιδιά, ένα συγκλονιστικό θέαμα. Και να σας πω και το θρύλο γύρω από το Μιναρέ. Αυτός ο Μιναρές, λέει, ο Μιναρές Καλιάν, χτίστηκε από τον ηγεμόνα Αρσλάν Χάν, έτσι λεγότανε, Αρσλάν Χάν. Αρσλάν μάλλον σημαίνει, νομίζω, λιοντάρι, δεν είμαι σίγουρος, το 1127, και σύμφωνα με το μύθο, ο Χάν αποκεφάλισε, λέει, ένα ημάμι. Καλά του έκανε, ημάμις ήταν. Ο ημάμις το ίδιο βράδυ εμφανίστηκε στον ύπνο του Χάν και του ζήτησε να βάλει το κομμένο κεφάλι του σε ένα σημείο όπου κανείς να μην μπορεί να το πατήσει. Αυτό έκανε και ο Χάν και έκτισε το μιναρέ πάνω από τον τάφο του ημάμι με το κεφάλι του στην κορυφή. Όποιος μινάρες, βέβαια, είναι το σήμα κατά τεθέν της Μπουχάρα και εμφανίζεται σε κάθε διακοσμητικό αντικείμενο, από τα μαγνητάκια μέχρι τα μαντίλια και τα σμαλτωμένα πιάτα και φλιτζάνια. Λέγεται όμως και πύργος του θανάτου, επειδή κάποτε εκτελούσαν εγκληματίες πετώντας τους από την κορυφή του. Εκτός όμως από το μιναρέ και ολόκληρη πόλη έχει το θρύλο της, που προσωπικά σαν ιστορία μου φάνηκε πολύ έξυπνη, γι' αυτό και θα σας την πω. Στο μύθο, λοιπόν, ο δημιουργός της πόλης, λέει, ήταν ο ήρωας Σιγιαβούς. Ο Σιγιαβούς και η κόρη του τοπικού ηγεμόνα ερωτεύτηκαν. Ο πατέρας του κοριτσιού συμφώνησε να τους επιτρέψει να παντρευτούν υπό την προϋπόθεση ότι ο Σιγιαβούς θα έκτιζε ένα παλάτι στην περιοχή, αφού, λέει, πρώτα θα περιστήχιζε το οικόπεδο με δέρματα τάβρου. Προφανώς πιστεύοντας πως κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο. Άντε να βρεις τώρα και να γδάρεις καμιά χιλιάδα ζώα. Αλλά ο Σιγιαβούς δεν ήταν κανένας κουτός, αφού έκοψε το δέρμα ενός τάβρου σε λεπτές λουρίδες, ενώνοντας τις άκρες τους, και μέσα σε αυτό το όριο έκτισε το παλάτι. Περιέργως όμως, κατά τον ίδιο θρύλο, την αρχαιότητα, ιδρύθηκε και η Καρχιδόνα, λέει, στη Βόρεια Αφρική. Τώρα πώς τα κατάφεραν και είχαν και οι δύο λαοί τον ίδιο θρύλο, κανείς δεν ξέρει. Σας είπα και προηγουμένως πως από την πρώτη νύχτα στην Μπουχάρα έπεσα θύμα ισχυρής τροφικής δηλητηρίασης και την επόμενη και μεθεπόμενη μέρα πάσχιζα να συνέλθω. Την Τρίτη όμως ο γιος του ξενοδόχου προσφέρθηκε έναντι ενός πολύ μικρού ποσού να μας μεταφέρει σε τρία αξιοθέατα που τουλάχιστον εκείνος θεωρούσε σημαντικά. Έφερε δε μαζί του και την αραβωνιάρα του που είχε σπουδάσει η αγγλική φιλολογία για να μας μεταφράζει, αλλά από ό,τι κατάλαβα περισσότερο για να κάνει πράκτης στα αγγλικά της μαζί μας. Ομορφούλα και συμπαθέστατη κοπελίτσα και πολύ ταιριαστό ζευγάρι με τον νεαρό, και μου έκανε εντύπωση πως στους δημόσιους χώρους δεν τολμούσε κανείς τους να αγγίξει ο ένας τον άλλον. Έτσι, άλλα ηθικέθημα. Καμία σχέση με εμάς. Εμείς τι σχέση έχουμε μαζί τους? Εμείς είμαστε πολύ μπροστά. Μέχρι και gay pride έχουμε. Και σε λίγο θα υπηρετούμε στο στρατό, όχι για 20 μέρες, αντί 22. Όχι σαν εμένα το βλάκα που υπηρέτησε 32 μήνες, έτσι, για την πατρίδα. Όχι. 20 μέρες. Ο τέμπορα ο μόρες. Αν δεν ξέρετε τι σημαίνει αυτό το ο τέμπορα ο μόρες, μπείτε στο Google να το βρείτε.

Και για να μην ξεχνιόμαστε, ακούτε Ράδιο Ένωση και μουσικά μοτοταξίδια. Τι εστί μοτοταξίδια? Απλά αφήγηση κάποιου ταξιδιωτικού οδηπορικού σε διάφορες χώρες του κόσμου διειδίων μέσων, που σημαίνει μοτοσυκλέτα, αυτοκίνητο ή ακόμα και αυτοκινούμενο, που επίσης σημαίνει όχι αεροπλάνο, όχι πούλμαν και πάνω απ' όλα όχι οργανωμένο πρακτορείο. Τα ακούς, Σοφία, και εσένα το λέω. Καλά λέει η Σοφία, έχει δίκιο, από το τίποτα. Στο γιατί έχω αναφερθεί πολλές φορές, και αν ξέχασα και κάτι, αυτό είναι πως τα ταξίδια με παρέα αντενδείκνυται. Αν θέλετε να έχετε την ησυχία σας και να απολαύσετε τις διαδρομές σας. Κάποια άλλη φορά θα αναφερθώ διεξοδικά στο γιατί πρέπει να ταξιδεύετε με το τέρι σας ή μόνοι σας, άντε και με ένα ζευγάρι ακόμα. Αν και σας τα είπε πριν από δύο τρίτες ο Κώστας ο Μητσάκης. Εσείς όμως να με ακούτε έτσι κάθε Τρίτη στις 6 το απόγευμα για να παίρνετε ιδέες για ενδιαφέρουσες ή μάλλον χώρες και ενδιαφέροντες προορισμούς. Επανέρχομαι τώρα στο ταξίδι μου στις ασιατικές χώρες Ουσμπεκιστάν και Καζακστάν. Στην Μπουχάρα λοιπόν, ο γιος του ξενοδόχου που ανέλαβε και χρέη ξενάγου μας οδήγησε σε ένα παλάτι που λεγόταν, είχε ένα περίεργο όνομα, το έχω γράψει για να το θυμάμαι, Σιτόρα ή Μόχι Χώσα. Περίεργο όνομα, και βρισκόταν 4 χιλιόμετρα έξω από την πόλη και ήταν το θερινό παλάτι των τελευταίων εμμύριδων της Μπουχάρα. Το παλάτι αυτό χτίστηκε από τον τελευταίο εμμύρι, τον Νασρουλάχ Χάν. Αυτό λοιπόν ο Νασρουλάχ Χάν ήταν ένας τρελός και σκληρός ηγέτης, αλλά αγαπούσε πολύ τη γυναίκα του. Όταν αυτή πέθανε στη Γένα, έδωσε το όνομά της το παλάτι και παρομοιάζοντας την ομορφιά της με το φεγγάρι, το ονόμασε έτσι, Σιτόρα η Μόχι Χώσα, Σαραή είναι το παλάτι, που σημαίνει το παλάτι ενός αστεριού σαν το φεγγάρι. Ωραίο έτσι. Υπάρχει και ένας πολύ ενδιαφέρον μύθος, το πώς επέλεξε ο Χάν την τοποθεσία. Ακούσε τι έκανε. Έκοψε ένα αρνί στα τέσσερα και κρέμασε τα κομμάτια σε διάφορες τοποθεσίες περιμετρικά της πόλης. Το κομμάτι που είχε κρεμαστεί στα βόρεια ήταν ακόμα φρέσκο μετά από μερικές ημέρες, και ως εκ τούτου η τοποθεσία επιλέχθηκε ως η πιο δροσερή για ένα καλοκαιρινό παλάτι. Έξυπνο έτσι. Να το έχετε υπόψη σας όταν πάτε να αγοράσετε οικόπεδο για να χτίσετε. Πάντως ο Εμμύρης είχε και ένα γιο που το κληρονόμησε, αλλά ο καημένος δεν το απείλαυσε, γιατί εκεί κάπου στο 1917 εκδιώχθηκε από τους Μπολσεβίκους στο Αφγανιστάν, και οι στρατιώτες του, και οι στρατιώτες αυτοί οι Μπολσεβίκοι, μοιράστηκαν τις 400 γυναίκες του. Όπως λέει και το λαϊκό άσμα, έτσι την περνάνε όλοι οι πασάδες του ντουνιά. Το καλοκαιρινό ανάκτορο λοιπόν αποτελείται από τρία κτίρια μέσα σε κήπους με τριαντάφυλλα και παγόνια, με υπερπολυτελή δωμάτια, απίστευτης πολιτεία. Τι να σας λέω τώρα. Και κυριότερο βέβαια το χαρέμι που διέθετε και πισίνα, στο οποίο εκτός από τις πολυάριθμες γυναίκες του φιλοξενούσε και 40 αρσενικά. Βιτσιόζος ο Εμμύρης. Αν και τώρα αυτό δεν μας παραξενεύει σήμερα, το συνηθίσαμε. Σκύλο μόνο δεν έμαθα αν είχε. Τραγούδι.

Είχε πει ο Χριστός τα του Κέσαρος το Κέσαρε και τα του Θεού το Θεό. Νομίζω ότι μοιάζουν. Μέσα στο χώρο λοιπόν αυτό, τον ιερό, υπήρχαν τρία τζαμιά. Το ένα από τα οποία είχε ένα εντυπωσιακό τρούλο και ο περιποιημένος χώρος απέπνε έτσι μια αίσθηση γαλήνης και αρμονίας. Ο πολύ απλός τάφος του Μπαχαουντίν θεωρείται η Μέκα της Κεντρικής Ασίας και πιστοί από διάφορες μουσουλμανικές χώρες έρχονται εδώ για να ζητήσουν την εκπλήρωση των ευχών τους και τη θεραπεία τους. Να σας πω όμως και για μένα, πως τη δεδομένη στιγμή εκεί που βρισκόμουν μέσα σε αυτό τον ιερό χώρο, ίσως επειδή δεν ήμουν μωαμεθανός, ο Άγιος δεν βελτίωσε την υγεία μου και ζαλιζόμουν, ανακατευόμουν, κρατιόμουν κατά διαστήματα από τη γυναίκα μου και ήμουν αυτό που λένε τραβάτε με και ας κλαίω, ή να το θέσω διαφορετικά, το πνεύμα μεν πρόθυμο η σάρξ δε αδύνατος. Ευτυχώς που υπάρχουν οι φωτογραφίες που τράβηξε η Νανά, γιατί από αυτή την επίσκεψη εγώ δεν θυμάμαι τίποτα. Όταν ξεκινήσαμε, στόχος ήταν να δούμε τρία αξιοθέατα της Μπουχάρα που δεν περικλειόταν από τα τείχη του ιστορικού τομέα, αλλά ήταν μακρύτερα. Αφού ξαναγηθήκαμε και στο μαυσολείο του Αγίου, τα πόδια μου άρχισαν να μη στηρίζουν το σώμα μου. Νανά της ψιθύρισα, πες τους να μας γυρίσουν στο ξενοδοχείο, χάνουμε και θα γίνουμε ρεζίλι, θα πέσω κάτω. Όλα τα είχα, αυτό μου έλειπε, να ξαναβρεθώ στο νοσοκομείο και τι να έλεγα στους γιατρούς που θέλανε να με κρατήσουν και υπογράψαμε να φύγω. Οπότε, άρον άρον, back to hotel. Σας είπα και πριν λίγο πως το Ουσμπεκιστάν που ήταν και ο στόχος του ταξιδιού δεν το απόλαυσα. Εάν δεν σκεφτόμουν τους πανάθλιους δρόμους που οδήγησα, είμαι ικανός να επαναλάβω το ταξίδι. Το μόνο εμπόδιο η γυναίκα μου, που δεν θέλει και έχει το δίκιο της, δεν θέλει να ξανατραβήξει αυτά που πέρασε. Η πρώτη ώρα όμως, φίλοι μου, τελείωσε, πλην όμως τα μουσικά με το ταξίδια συνεχίζονται και μετά τις διαφημίσεις με το σημερινό καλεσμένο μου θα μιλήσω, ο οποίος με την παρέα του και τον τζιποειδές του πήγε στην Αφρική και επέστρεψε πριν από λίγες μέρες στην Ελλάδα. Και προσωπικά θέλω να ακούσω από τον Πέτρο Παπαδόπουλο να μας αφηγείτε τις περιπέτειές τους. Θα επαναλάβω τελευταία φορά για σήμερα, για να το εμπεδώσετε, πως από αυτή την εκπομπή ακούτε για ταξίδια. Το ότι τα πραγματοποίησα εγώ ή οι καλεσμένοι μου δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση πως είναι κάτι που δεν μπορείτε να κάνετε κι εσείς. Εξάλλου, αυτός είναι ο λόγος ύπαρξης αυτής της εκπομπής, να σας ξεσηκώσει να ταξιδέψετε.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Φίλοι ακροατές, ο σημερινός μου καλεσμένος αντιμετώπισε ένα μικρό πρόβλημα, γι' αυτό καθυστερήσαμε λίγο τη συνέντευξη. Εν πάση περιπτώσει, τώρα στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Πέτρος Παπαδόπουλος. Πέτρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ξέρω είσαι λίγο στενοχωρημένος τώρα.
1: Όχι, εντάξει, θα το λύσω το πρόβλημα.
0: Εντάξει, αφού το... σου μιλάω στον ελληνικό, δεν ξέρω, πρέπει να είσαι σίγουρα μικρότερος από μένα.
1: Οπότε... Φυσικά και μικρότερος και μεγαλύτερος στον ελληνικό, δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα.
0: Εντάξει. Αυτό που μας συνδέει σίγουρα όμως είναι η αγάπη μας για τα ταξίδια.
1: Ακριβώς.
0: Μου είχες πει όταν είχαμε κουβεντιάσει ότι κάνατε ένα πολύ ωραίο και μεγάλο ταξίδι. Για πες μου, πού πήγατε καταρχάς.
1: Ένα απίστευτο ταξίδι. Κάναμε μια εμπειρία ζωής. Ήμασταν η πρώτη ελληνική αποστολή με 17 πλήρης εξοπλισμένα τζιπ, η οποία κατεβήκαμε, αποβήκαμε Ιταλία, κατεβήκαμε Μπάρι, από το Μπάρι πήγαμε Σαλέρνο, Σαλέρνο πήραμε το καράβι, πήγαμε την Ισία, περάσαμε με τη μία όλη την Ισία όλο το βράδυ ταξιδεύοντας 690 χιλιόμετρα και φτάσαμε κάποια στιγμή στα σύνορα της Αλγερίας. Και μετά πήγαμε στην αυτή τη μαγευτική χώρα, την Αλγερία, μαγευτική κυριολεκτικά, αφιλόξενη χώρα φυσικά, αλλά αυτά που είδαμε και συναντήσαμε ήταν απίστευτα, ήταν πραγματικά απίστευτα.
0: Ο κόσμος πώς σας αντιμετώπισε?
1: Δεν ήταν πολύ φιλόξενος ο κόσμος, δυστυχώς, είχαμε πολύ γραφειοκρατία, πολύ στρατό, πάρα πολύ στρατό. Ίσως τρομάζαν επειδή βλέπαν 17 τζιπ, παρόλο που είχαμε άδεια από το είναι... και από την Αλγεριανή κυβέρνηση αλλά και από την ελληνική πρεσβεία, γιατί η ομάδα κατέβηκε πλήρως εξοπλισμένη, δηλαδή είχαμε μαζί το δικηγόρο μας, είχαμε γιατρούς, εγώ ήμουνα η τεχνική υποστήριξη των οχημάτων. Παρόλα αυτά όμως, παρόλο που μας δώσανε και οδηγό για να μας πηγαίνει με τα χαρτιά, με τα διαβατήρια, με τις άδειες, με τα πάντα, εκεί που ήταν να κατέβουμε νότια κάτω στην Τιτζανέτ, μια φανταστική περιοχή, αντί να κατέβουμε σε 3 μέρες που ήταν το πρόγραμμα του ταξιδιού, φτάσαμε σε 6,5.
0: Γιατί?
1: Από τις πολλές καθυστερήσεις, από τα μπλόκα, είχε, όπου υπήρχε πετρελοπηγή, όπου υπήρχε χωριό, μας σταματάγανε, μας κάνανε ελέγχους ο ένας πίσω από τον άλλον, μόλις νύχτωνε, συγγνώμη, δεν μας αφήνανε να φύγουμε. Μας κρατούσαν είτε σε στρατόπεδο μέσα είτε σε αστυνομικό τμήμα. Και γενικώς οι καθυστερήσεις ήταν απίστευτες.
0: Δηλαδή,
1: γιατί δεν το γνωρίζουμε.
0: Είχατε σκοπό να μένετε, να είχατε σκηνάκια ή θα μένατε σε ξενοδοχεία επί φυσιολογικές συνθήκες?
1: Όχι, όχι, όχι. Φυσιολογικές συνθήκες δεν πηγαίναμε. Η παρέα όλη με τα τζιπ που ταξιδεύουμε και τα ταξίδια μας και στην Ελλάδα και κάποιοι που έχουν πάει στο εξωτερικό, εγώ ήταν η πρώτη φορά που τα έκανα ένα τόσο μακρινό ταξίδι, τα αμάξια μας είναι πλήρως εξοπλισμένα, κοιμόμαστε μέσα στο αυτοκίνητο, τα αυτοκίνητα είναι πλήρως εξοπλισμένα με νερά, με ψυγεία, όχι τρόχα αυτοκίνητα, τζιπ, μιλάμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Κοιμόμαστε μέσα στο αυτοκίνητα, κάνα δυο που ήταν με συνοδικό, κοιμόταν ο συνοδικός σε σκηνάκι έξω.
0: Μάλιστα.
1: Ξενοδοχεία μόνο ένα ήταν στο Ελουέντ, που κοιμηθήκαμε σε ένα ξενοδοχείο. Αυτό μόνο για να σπάσουμε λίγο το ταξίδι, γιατί τα χιλιόμετρα ήταν απίστευτα. Ήταν σύνολο μόνο στην Αλγερία 4.500 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα. Αυτό, ο πόλεμος με το... στο Ισραήλ είχε ξεκινήσει όταν είσαστε εκεί?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν ακριβώς την 10η μέρα, την 9η μέρα του ταξιδιού μας, όταν είχαμε φτάσει στο Ελουέντ. Το πληροφορηθήκαμε τη δεύτερη, τρίτη μέρα, θυμάμαι καλά, όταν ήμασταν στην Τιτζανέτ. Δεν αντιμετωπίσαμε πρόβλημα κανένα κάτω. Απλά βγάλαμε στην Τιτζανέτ, βγάλαμε ένα... όλοι μαζί πήραμε μια κοινή απόφαση, επειδή φοβηθήκαμε ότι για να φτάσουμε να κάνουμε 6,5 μέρες να κατέβουμε, πόσες μέρες θα κάνουμε να ανέβουμε. Και επειδή τα δρομολόγια στα καράβια είναι περιορισμένα, πήραμε λοιπόν, κάναμε εκεί ένα tour μια μισή μέρα στο γύρο της Τιτζανέτ, περίπου στα 270 χιλιόμετρα άμμο, και μετά πήραμε την άνοδο πάλι για την Ισία. Φτάσαμε 2 μέρες νωρίτερα στην Ισία, κάναμε 2 μέρες στην Ισία και μετά επιστρέψαμε στην Ελλάδα.
0: Το μεγαλύτερο κομμάτι της διαδρομής σας έγινε σε χώμα ή σε άσφαλτο, δηλαδή?
1: Η Αλγερία είναι μια τεράστια χώρα. Όταν λέμε μια τεράστια χώρα, εκεί είδαμε πράγματα τα οποία τα έχουμε ακούσει. Εγώ τα έζησα και πραγματικά έμεινα πραγματικά άφωνος. Φανταστείτε ότι το κοντινότερο χωριό, το ένα μετάλλο, ήταν στα 340 χιλιόμετρα και το μακρύτερο στα 690. Οπότε καταλαβαίνετε ότι για να μπορούσαμε να πάμε σε μια περιοχή στην άλλη και μετά να μπούμε στην άμμο, ήταν οι αποστάσεις τεράστιες. Κάναμε στα 4.500 χιλιόμετρα, κάναμε γύρω στα 2.700 χιλιόμετρα άσφαλτο και τα υπόλοιπα όλα ήταν αμόλοφους, πέτρα, βουνά. Ήμασταν συνέχεια σε 1.500 υψόμετρο μέσα σε φαράγγια. Πραγματικά δεν περιγράφονται με λόγια. Δηλαδή κάποια στιγμή σταμάτησα να τραβάω φωτογραφίες και βίντεο, γιατί αυτό που έβλεπα με αυτό που τράβαγε η κάμερα δεν έχει καμία σχέση.
0: Μάλιστα. Και μου είπες ότι είχατε μαζί σας και κάποιον κυβερνητικό έτσι εκπρόσωπο μαζί.
1: Όχι, ήταν ένας εκπρόσωπος, οδηγός θα έλεγα, οδηγό τον ονομάζανε, ο οποίος είχε τα χαρτιά και σε κάθε μπλόκο αυτός κανόνιζε τις ενέργειες για να μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο.
0: Αυτόν τον πληρώνατε ή σας τον είχαν δώσει?
1: Φυσικά, φυσικά. Ήταν πληρωμένος από γραφείο. Η ελληνική πρεσβεία στην Αλγερία μας έδωσε 10 ταξιδιωτικά γραφεία, να το πω, και εμείς διαλέξαμε ένα από αυτά τα 10 που βρήκαμε.
0: Α, μάλιστα, κατάλαβα.
1: Και μας έδωσε τον οδηγό, τον πληρώσαμε και αυτός μας πήγαινε, ουσιαστικά ήθελε στην αρχή να μας πάει εκεί που ήθελε. Εμείς όμως, επειδή τις διαδρομές ο διοργανωτής της εκδρομής, ο Σπύρος ο Σπυρόπουλος, την έχει ξανακάνει πριν 30 χρόνια. Μάλιστα. Ήταν καταγεγραμμένες όλες οι διαδρομές και ήμασταν και φυσικά η πρώτη αποστολή μετά από 30 χρόνια που ξαναδέχτηκε η Αλγερία.
0: Μάλιστα. Εγώ την είχα βγάλει κάποια στιγμή στο μυαλό μου να πάω με τη μηχανή στην Αλγερία, αλλά διάβασα εκείνη την εποχή μάλιστα ότι είχαν απαγάγει κάτι τουρίστες. Ναι, είχαν πέσει και κάτι πυροβολισμοί σε κάποιο ξενοδοχείο εκεί στην παραλία του ξενοδοχείου και είχαν σκοτώσει και μερικούς. Και
1: είναι επικίνδυνο, είναι αφιλόξενη χώρα. Δεν έχει τουρισμό η Αλγερία και είναι αφιλόξενη χώρα.
0: Μα γι' αυτό ήθελα να πω, ακριβώς επειδή δεν είχε τουρισμό. Τελικά πήγα στο Μαρόκο, βέβαια.
1: Μπράβο, μπράβο. Είναι αφιλόξενη χώρα, είναι πανέμορφη, είναι αφιλόξενη, είναι υπερβολικά βρώμικη. Υπερβολικά βρώμικη. Πολύ βρώμικη χώρα, αλλά τα χωριά του είναι απίστευτα βρώμικα. Αλλά είναι τα τοπία που συναντήσαμε και είδαμε δεν υπάρχουν, δεν περιγράφονται με λόγια.
0: Πήγατε σε μια πόλη που λέγεται, αν θυμάμαι καλά, Κωνσταντίνη, κάπως έτσι.
1: Όχι, οι μεγάλες πόλεις που πήγαμε ήταν το Ελουέντ και η Ντιτζανέτ.
0: Αχα.
1: Μάλιστα. Τις υπόλοιπες απλά τις περνάγαμε γρήγορα, γιατί δεν είναι να μείνεις μέσα σε πόλη. Φανταστείτε ότι στο Ελουέντ που μείναμε, που κάναμε και το πρώτο μας ξενοδοχείο, mm-hmm. Το ξενοδοχείο ήταν κλειστό γύρω-γύρω με στρατό στην είσοδο, το οποίο εκεί πέρα στην επιστροφή πάθαμε και ένα σοκ, γιατί αρχίζανε και βαράγανε σιρήνες του πολέμου και σιρήνες πυροσβεστικών και τέτοια.
0: Oh, Παναγία.
1: Και μέχρι να καταλάβουμε ότι αυτό είναι η εκπαίδευση κάθε εβδομάδα που το κάνουνε.
0: Αχα.
1: Πραγματικά λίγο τρομοκρατηθήκαμε. Ήταν και ο πόλεμος και λέμε τι γίνεται τώρα, τι κάνουμε. Ήταν φοβερή εμπειρία από όλες τις απόψεις.
0: Συν αυτή, σε καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Αυτό που θέλω να τονίσω όμως, πήγαμε σε ένα σημείο το οποίο εκεί πέρα αυτό η τεράστια έκταση είναι ακριβώς το γεωγραφικό της τερέν κάτω. Είναι ίδιο με τον Άρη. Εκεί πέρα λοιπόν η NASA και πάρα πολλοί επιστήμονες κάνουν μετρήσεις για τον Άρη.
0: Α, ενδιαφέρον ακούγεται.
1: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, δεν το ξέραμε, μας το έδειξε ο ξεραγός και βρήκαμε εκεί πέρα διάφορους επιστήμονες που πέρανε πετρώματα, κάνανε εκπαιδεύσεις. Ήταν ένα απίστευτο. Απίστευτο, απίστευτο, πραγματικά ήταν απίστευτο.
0: Δεν μου λες γυρίσατε και την Τινησία.
1: Πήγατε Τινησία γυρίσαμε ένα... Κάναμε δύο μέρες στην Ισία. Κάναμε αμόλοφους και μία οάση. Απλά όταν πας στην Αλγερία, πέρσι η ομάδα αυτή είχε πάει στην Ισία και τους φαινόταν super duper wow. Όταν πας λοιπόν στην Αλγερία, η Τινησία είναι μηδέν.
0: Τόσο πολύ.
1: Για θέμα off-road. Είναι μηδέν. Είναι ένα μονότονο πράγμα, αμόλοφο στον αμόλοφο και τίποτα άλλο. Το μοναδικό που μπορεί να σε συγκινήσει είναι που ήμασταν 400 χιλιόμετρα μέσα σε μία έρημο αμόλοφο στον αμόλοφο και ξαφνικά βρήκαμε ένα καφενείο. Το οποίο δεν είχε ρεύμα, είχε μόνο τσάι και αλγεριανό καφέ, αραβικό καφέ, συγγνώμη,
0: ναι, ναι.
1: Και φάντα και κοκακόλα. Και μία πίτα, αυτό το ψωμί που κάνουν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό ήταν στο
1: πιθανό. Φεύγοντας λοιπόν από εκεί, βλέπω το καραβάνι με τις καμήλες, το οποίο τους πήγαινε τις προμήθειες.
0: Αυτό ήταν στο πουθενά, δηλαδή.
1: Ναι, ήμασταν περίπου στις 4 ώρες μέσα στην έρημο και το βρήκαμε στο πουθενά.
0: Καλό. Δεν μου λες, επειδή σ' άκουσα πριν και είπες ότι είχες την τεχνική υποστήριξη, αν επιτρέπετε, τι δουλειά κάνεις?
1: Εγώ έχω ένα συνεργείο αυτοκινήτων τα τελευταία 32 χρόνια. Και τελευταία δεκαετία περίπου ασχολούμαι πάρα πολύ με το κομμάτι των τζιπ και των εξορμήσεων και...
0: Πες πού το έχεις το συνεργείο, μπορεί να εδώ οι ακροατές που έχουν SUV να ενδιαφέρονται.
1: Το συνεργείο μου είναι στη Μεταμόρφωση, είναι Αγίου Κωνσταντίνου 15 και ως επιτοπλίστων έχω αυτή τη στιγμή ένα από τα καλύτερα ονόματα, λένε τουλάχιστον, στο θέμα του off-road.
0: Ωραία, φίλοι ακροατές, ακούσατε τον Πέτρο Παπαδόπουλο, έτσι. Και μόνο από το ταξίδι αυτό έχει αποκτήσει μια τεράστια εμπειρία. Δεν μου λες...
1: Αυτό στη δουλειά μου, πέρα την εμπειρία ζωής, στη δουλειά μου θεωρώ ότι έχω ανέβει ένα level απίστευτο. Ένα level απίστευτο. Είδα πώς δουλεύουν τα αυτοκίνητα σε αυτές τις θερμοκρασίες, σε αυτό το τερέν. Το βασικότερο, έμαθα να οδηγάω στην άμμο, γιατί νομίζουμε όλοι ότι ξέρουμε να οδηγάμε. Δεν ξέρουμε τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρουμε τίποτα.
0: Μάλιστα. Έχεις κάνει άλλα ταξίδια στο εξωτερικό?
1: Στο εξωτερικό έχω κάνει με μηχανή.
0: Με μηχανή. Πού έχεις πάει?
1: Έχω φτάσει μέχρι την Ισπανία.
0: Βασικά γύρισες όλη την Ισπανία, γιατί την έχω κάνει με τη μηχανή τη διαδρομή αυτή.
1: Φτάσαμε μέχρι Μαδρίτη και ξαναγυρίσαμε πάλι οδικός, όλα από Άλπις, από τέτοια πράγματα. Εντάξει, άλλο κομμάτι το ένα, άλλο κομμάτι το άλλο. Το κομμάτι του off-road είναι ασύλληπτο. Όπως να τονίσω, πραγματικά εκεί η Ελλάδα μας είναι πανέμορφη. Υπάρχουν μέρη που δεν μπορεί να τα συλλάβει ο νους. Γιατί έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα με τα τζιπ. Όλη την Ελλάδα. Έχουμε διαδρομές απίστευτες. Βασικά, αυτός που διοργανώνει τις εκδρομές, ο Σπύρος ο Σπυρόπουλος, που έχει την off-road, είναι πολύ γνωστός στον χώρο. Μπορεί να σε πάει σε μέρη που δεν μπορεί να φανταστείς ότι υπήρχουν στην Ελλάδα.
0: Να σε ρωτήσω, το ταξίδι αυτό, ναι. Εσείς το κάνατε σαν παρέα ή κάποιος που το διοργάνωσε είχε και οικονομικό όφελος, δηλαδή ήταν κάποιο σαν γραφείο, ξέρω εγώ?
1: Είναι γραφείο αυτός που διοργανώνει τις εκδρομές, πληρώνεται για αυτό το πράγμα, για την ασφάλεια, για το αμάξι πρέπει να γυρίσει πίσω όπως και γυρίσαν όλα τα αυτοκίνητα πίσω. Παρόλο που είχαμε δύο ζημιές, τα αυτοκίνητα γυρίσανε πίσω. Σου παρέχει την ασφάλεια είτε στο βουνό είτε στην έρημο, σε καθοδηγεί, σου μαθαίνει, σου κάνει εκπαίδευση το πώς να δουλέψεις τον εργάτη, πώς να δουλέψεις το σκηνή, το blackjack, πώς να τραβήξεις ένα μάξι, πώς να το ρεμουλκίσεις, πώς να το δες, να το ξετουμπάρεις. Είναι πάρα πολλές οι γνώσεις του συγκεκριμένου.
0: Και αν επιτρέπετε, πόσες μέρες ήταν το ταξίδι καταρχάς?
1: 20
0: μέρες. Και στήχησε πόσο?
1: Το ταξίδι,
0: όχι τα δωράκια, αν πήρες δωράκια για την οικογένεια. Λέμε το ταξίδι σαν ταξίδι.
1: Το ταξίδι σαν ταξίδι με τη συμμετοχή, με το ξενοδοχείο, τα δύο ουσιαστικά, γιατί είχαμε και ένα στο γύρνα. Με τις βενζίνες μας, με τα διόδια, με τα καράβια, με όλα έφτασε, και με την προετοιμασία των αυτοκινήτων.
0: Αχα.
1: Όχι προετοιμασία την τεχνική, το να μπουν μέσα τα τρόφιμά μας, γιατί τρώγαμε από δικά μας τρόφες, δεν τρώγαμε, πάγαμε πουθενά απ' έξω.
0: Μάλιστα.
1: Απαγορεύεται να φας έξω, αυστηρά και διαροπάλου.
0: Ναι, ναι.
1: Έφτασε περίπου στα 11.000
0: ευρώ. Πόσα?
1: Γύρω στις 11.000 ευρώ.
0: Στον καθέναν.
1: Τον καθένα, ναι. Το κάθε αυτοκίνητο.
0: Το κάθε αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο για να περάσει, ξέρεις πόσο στήχησε να περάσει από την Ιταλία στην Τινησία?
1: Αχ, δεν το θυμάμαι αυτό, θα σας γελάσω, γιατί επειδή εμένα ήταν πληρωμένα τα έξοδά μου λόγω τεχνικής υποστήριξης, δεν το γνωρίζω. Θα πω ψέματα ό,τι και να πω.
0: Τώρα, ένα παρόμοιο ταξίδι θα το έκανες μόνος σου?
1: Μόνος ποτέ.
0: Γιατί, ρε γαμόδο?
1: Είναι επικίνδυνο.
0: Κάτσε, όχι, δεν μιλάω για την Αλγερία. Θα μπορούσα να σου πω άλλους προορισμούς. Θα μπορούσα να πας στη Γεωργία ή στο Αζερμπαϊτζάν ή στην Αρμενία, που έχει μέρη έτσι κακοτράχαλα, φαντάζομαι, όπως θα φαντάζεσαι.
1: Αυτός είναι ο κανόνας του off-roader. Ένας γνήσιος και πραγματικός off-roader ποτέ δεν πάει μόνος του. Ούτε στην Πάρνηθα δεν ανεβαίνεις μόνος.
0: Εγώ πάω μόνος μου πάντως. Το λέω να το ξέρεις.
1: Κάποια στιγμή, επειδή όλοι λένε ότι δεν θα συμβεί σε μένα, ναι, θα σου συμβεί, και εκεί θα καταλάβεις τι πάει να πει ότι πρέπει να είμαι τουλάχιστον με κάποιον ακόμα. Εμένα... Είτε ότι κάπου κόλλησες, είτε ότι οτιδήποτε έπαθες.
0: Εμένα μου συνέβη φέτος, αλλά εν πάση περιπτώσει ακόμα και έτσι τα έβγαλα δύσκολα. Πολύ μεν, πάρα πολύ δύσκολα, ασπίρισαν τα μαλλιά μου. Αλλά εντάξει, τα έβγαλα πέρα. Τα έβγαλα, εντάξει.
1: Εντάξει, εγώ δεν θα το κάνω ποτέ. Εγώ δεν θα το κάνω ποτέ, γιατί αυτά που έχω δει και στο βουνό και αυτά που ήταν στο ταξίδι, κάτι δηλαδή, τώρα αν ήσουν με το ένα το αυτοκίνητο που έσπασε η μπύλια του διαφορικού και ήσουν μόνο στην άμμο, που μπορεί να το πάθεις πανεύκολα, γιατί όσο και να λέμε η άμμο είναι μαλακιά, πάθαμε δύο χοντρές ζημιές. Δεν θα μπορούσα να το βγάλεις στα μάξι.
0: Ναι.
1: Καταλαβες, όπως αν δεν ήμουν και εγώ πάλι δεν θα μπορούσε τα μάξι να βγει. Γιατί εγώ κάθισα, μάζεψα τα κομμάτια που σπάσανε, είχα μαζί μου ηλεκτροκόλληση, τα κόλλησα, κατάφερα να βγάλω το αυτοκίνητο από τον αμόλοφο και από την έρημο για να φτάσει στην άσφαλτο, να φύγει το αμάξι με οδική στον πλησιέστερο χωριό, για να μπορέσω να βρω ανταλλακτικό να το επισκευάσω για να επιστρέψει η Ελλάδα.
0: Και το επισκεύασες?
1: Ναι, το επισκεύασα.
0: Μπράβο, Εφηρίο.
1: Κόλλησα το άκρο όλο κομμάτι-κομμάτι που σπάσαν όλα με ηλεκτροκόλληση που είχα μαζί μου, η οποία δούλευε με τον Ιβέρτερ, έτσι. Και πήγαμε στο πλησιέστερο μετά χωριό με οδική βοήθεια. Βρήκα ένα παλιό ανταλλακτικό, το τέλειαξα και ήρθε το αμάξι Ελλάδα. Μόνο σου δεν πάω να το κάνεις αυτό.
0: Σου βγάζω το καπέλο.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
0: Δεν μου λες, στα ταξίδια σου κρατάς και σημειώσεις? Κρατάς σημειώσεις εκτός από τις φωτογραφίες, έτσι, για να θυμάσαι?
1: Φυσικά, όπως κρατάω και όλες τις διαδρομές. Έχω ένα πρόγραμμα στο Talent και κρατάω όλες τις διαδρομές όπου πηγαίνω.
0: Μάλιστα. Είσαι παντρεμένος, έχει...
1: Ναι.
0: Τη γυναίκα σου την παίρνεις μαζί?
1: Η γυναίκα, ναι, όποτε μπορεί έρχεται.
0: Α, όποτε μπορεί.
1: Σε ακολουθεί? Γιατί κάποιες φορές λόγω δουλειάς τα ταξίδια μου είναι μακρινά.
0: Σε ρώτησα γιατί, με την έννοια ότι σε ακολουθεί εν πάση περιπτώσει.
1: Η γυναίκα μου είναι η δεύτερη γυναίκα μου. Επειδή εγώ πριν μπλέξω με τα τζιπ, έφταχνα μόνο αγωνιστικά ιστορικά. Οπότε έλειπα, φαντάσου ότι κάθε Σαββατοκύριακο ήμουν σε κάποιον αγώνα. Όταν τη γνώρισα λοιπόν από τη δεύτερη γυναίκα, τη λέω: έχω ένα κουσούρι. Ότι εγώ σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο λείπω και τις περισσότερες ώρες είμαι στο βουνό. Είναι, μπορεί και να μην πάω καν στο ξενοδοχείο. Και μου λέει: δεν το έχω κάνει, μ' αρέσει. Και ξεκινήσαμε την πρώτη φορά, πήγαμε το πρώτο ιστορικό Ακρόπολης μαζί. Ήταν 4 μέρες στο βουνό, χωρίς τουαλέτα, χωρίς μπάνιο, χωρίς τίποτα. Μου λέει: μ' αρέσει, της λέω: πάμε, παντρευόμαστε. Και έτσι ξαναπαντρεύτηκα τη δεύτερη φορά. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είστε χαρισμένοι.
0: Μπράβο. Από εκεί ξέρεις το Σωτήρι, από τα ιστορικά αυτοκίνητα?
1: Ναι, με το Σωτήρι είμαστε χρόνια μαζί φίλοι. Με το Σωτηράκι, αυτό τον υπέροχο μάστορα και υπέροχο άνθρωπο, ιδρύσαμε την ελληνική λέσχη φίλων Fiat 500.
0: Έχεις και εσύ Fiat 500 δηλαδή?
1: Εγώ έχω Fiat 600.
0: Ναι, το θυμάμαι γι' αυτό. Θέλω να μου πεις... Το μεγαλύτερο ταξίδι που έχει κάνει είναι αυτό?
1: Αυτό.
0: Είναι αυτό. Με και πόσα χιλιόμετρα κάνατε συνολικά σε αυτό?
1: Στο σύνολο κάναμε 7.770 χιλιόμετρα. 71 για την ακρίβεια.
0: Μάλιστα. Εκτός τώρα από... Δεν ξέρω, όταν πας κάπου σε μια από αυτές τις μεγάλες πόλεις που πήγατε, στην Αλγερία ή στην Ισπανία, εκτός από τη διαδρομή, Βλέπεις και άλλα πράγματα, δηλαδή θα δεις μια διάσημο καθεδρικό ναό, δεν ξέρω, ή κάποιο μουσείο, ή επικεντρώνεσαι στη διαδρομή.
1: Με τη μηχανή γυρίσαμε πάρα πολλά τουριστικά αξιοθέατα. Με το τζιμπ δεν κάνουμε αυτό. Με το τζιμπ επικεντρωνόμαστε πολύ στο τριπ του ταξιδιού. Στη διαδρομή, φανταστείτε, μέσα στην έρημο που ήμασταν στην Αλγερία, βρήκαμε παλαιολιθικές πηγές που όταν ήταν τα φαράκια ήταν γεμάτα νερό. Βρήκαμε εκεί πως ζούσανε, πως βρήκαμε πολλά σχέδια ζωγραφισμένα στους στίχους, ναι, που ήταν χιλιάδες έτη προ Χριστού. Βρήκαμε μέσα στις πηγές που φτιάχναν το αλεύρι, που είχαν την τουαλέτα τους, που τα πράγματα αυτά είναι αναξιοποίητα, δεν έχουν αξιοποιηθεί. Απλά τα γνώριζε ο οδηγός και μας τα δείχνε.
0: Μάλιστα.
1: Και ξαφνικά μέσα στην έρημο, σε ένα βουνό απάνω, με πέτρα στην πέτρα, το σήμα της στο γιώτα.
0: Αυτό.
1: Κουφό, ε. Και εμείς κουφαθήκαμε. Είχε περάσει, μάθαμε ότι είχε περάσει πριν πάρα πολλά χρόνια ένας Ιάπωνας και είχε ενθουσιαστεί και ήταν το μοναδικό αμάξι που πέρασε και κάθισε με τις πέτρες και έφτιαξε το σήμα της στο γιώτα.
0: Έλα Παναγία μου. Δεν μου λες τώρα, εκεί στην Αλγερία, πώς έβγαλες το συμπέρασμα ότι ο κόσμος δεν είναι ιδιαίτερα φιλικός? Δεν είναι φιλικός στους τουρίστες, δεν είναι φιλικός στους Έλληνες, στους δυτικούς γενικά?
1: Στους δυτικούς δεν είναι, στους δυτικούς.
0: Στους δυτικούς.
1: Φανταστείτε ότι τόσα χιλιόμετρα που κάναμε και τόσα χωριά που περάσαμε, συναντήσαμε 4 γυναίκες μόνο, φυσικά τα μάτια έβλεπες μόνο, οι οποίες με το που είδανε ξένονε, μπήκανε με σπίτι, κλειστήκανε.
0: Ναι, σε αυτές τις χώρες όντως έτσι συμπεριφέρονται.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ναι.
1: Ήταν απίστευτο.
0: Εσύ
1: είχαμε φώτα σε σπίτια, έτσι.
0: Ναι. Εσύ έχει τύχει να, στα ταξίδια αυτά που έχεις κάνει γενικά, να έχεις κάποια δύσκολη στιγμή, να σου συνέβη έτσι κάτι άσχημο, είτε από βλάβη, είτε να σε κλέψουν, είτε γενικώς έτσι?
1: Όχι, σε βλάβη, όχι, για να με κλέψουν όχι, δεν έχει τύχει ποτέ, γιατί πάντα έτσι πηγαίνω οργανωμένα, δηλαδή πηγαίνουμε παρέα. Σε βλάβες τώρα έχουν συμβεί πάρα πολλά, αλλά λόγω δουλειάς τα αντιμετωπίζω όλα, δεν με αγγίζει τίποτα, δηλαδή δεν... Αφού ας πούμε φανταστείτε τον από το Land Rover που πάθε, πραγματικά ήταν πολύ κοντρή ζημιά. Ο οδηγός μου λέει, φανταζόμουν το Land Rover να κατέβω μετά από 30 χρόνια και να βρω το σκελετό μόνο. Του λέω, όχι, το αμάξι θα γυρίσει Ελλάδα, και όπως το αμάξι γυρίσει Ελλάδα. Αυτά είναι μόνο τα ζόρια που έχω τραβήξει. Εντάξει, ήταν κάποιες ώρες δουλειάς παραπάνω, αλλά και αυτό είχε το κλου του, είχε, δηλαδή είχε την γλύκα του. Γιατί ας πούμε την ώρα που ξεκίνησα να το επισκευάζω πάνω στον αμόλοφο, μας έπιασε αμοθύελα. Για 5 λεπτά χάσαμε το φως μας.
0: Μάλιστα. Εσύ τι αυτοκίνητο έχεις?
1: Εγώ έχω ένα Mitsubishi Pajero.
0: Το καινούριο ή το κλασικό?
1: Το 97, το 97.
0: Α, το παλιό το Pajero.
1: Το παλιό, το MK2. Και αυτό είναι πλησιοπλισμένο, είναι με τα μπλοκέτ, είναι με τις αναρτήσεις του. Μέσα είναι κρεβατοκάμαρα, έχει τα ψυγεία του. Έχω 160 λίτρα νερό σε δεξαμενές που είχαμε μαζί μας, όλοι είχαμε νερά μαζί μας.
0: Έχεις και σκηνήσει η ταράτσα στη σκεπή?
1: Δεν την παίρνω, έχω σκηνή απανοροφής, αλλά δεν την παίρνω γιατί το αμάξι γίνεται μέσα ένα 60, ένα 40 με ένα 90 κρεβατοκάμαρα, οπότε δεν υπάρχει λόγος.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Τι άλλο θέλω να σε ρωτήσω? Εσύ τι θα πρότεινες? Ακούει κόσμος τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Τι θα τους έλεγες? Γιατί πολλοί άνθρωποι εδώ, ειδικά στην περιοχή μας, κυκλοφορούν πάρα πολλά SUV. Μα πάρα πολλά. Ξέρω ότι οι περισσότεροι δεν τα χρησιμοποιούν για τη δουλειά που είναι φτιαγμένα. Οπότε εσύ τι θα τους πρότεινες?
1: Εγώ αυτό που έχω να προτείνω, γιατί και εμένα ήταν πολύ ζόρι να φύγω από το συνεργείο μου για 20 μέρες. Έτσι ήταν μεγάλο ζόρι. Πρέπει να ζούμε την κάθε στιγμή και να ξεφύγουμε λίγο από το κατεστημένο, δηλαδή αυτό το πάω σε ένα ξενοδοχείο και κάθομαι. σε ένα ξενοδοχείο και κάθεσαι, δεν κάνεις τίποτα άλλο παρά να απολαμβάνεις ένα ξενοδοχείο. Όταν πας και ζεις μια εμπειρία του βουνού, της φύσης και αυτό που είδαμε εμείς, που πραγματικά όποιος το κάνει θα... δεν περιγράφεται με λόγια, δεν περιγράφεται με λόγια. Είναι ασύλληπτο, η έρημος είναι ασύλληπτη. Τα αστέρια που είδαμε, δεν υπάρχουν τα αστέρια που είδαμε. Είδαμε την καμπυλότητα της γης.
2: Η θερμοκρασία.
1: Θερμοκρασίες, εκεί ήταν το ασύλληπτο. Η μεγαλύτερη θερμοκρασία που είχαμε ήταν 40 βαθμούς, την οποία εγώ, κλασικός ο Έλληνας, παρόλο που είχα ενημερωθεί, ήμουνα με το κοντομάνικο, παρόλο που είχα πάρει μακριμάνικη βαβακερή, 100% βαβακερή, και μου λέγανε βάλε την μπλούζα να δροσιστείς. Και έλεγα μέσα μου, τι μου λένε τώρα. Και με το που έβαλα την μπλούζα, δροσίστηκα. Δεν την καταλαβαίνει στην αίσθηση θερμοκρασίας στους 30 βαθμούς, παρόλο που ήταν 40, γιατί είχε μηδέν υγρασία κάτω.
0: Αυτό είναι.
1: Το βράδυ φτάσαμε και στους 8 βαθμούς. Οι εναλλαγές της θερμοκρασίας είναι απίστευτες. Και επίσης, αν θυμάμαι καλά, ήταν 2-3% υγρασία στην έρημο. Είδαμε ουράνιο τόξο.
0: Ουράνιο τόξο, από την υγρασία τόξο, δηλαδή.
1: Από την υγρασία. Πρέπει να ήταν 2-3%.
0: Απίστευτο. Φαντάζομαι τώρα τα αστέρια που θα φαινόταν εκεί στο σκοτάδι.
1: Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι υπάρχει αυτός ο ουρανός. Δεν τον έχουμε δει ποτέ.
0: Ναι, πω, φαντάζομαι, φανταστικό.
1: Μέχρι που είδαμε το περιμετρικό φωτοστέφανο, να το πω, όπως δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται, γύρω-γύρω από τον Κρόνο, ας πούμε, που υπάρχει, αυτό το φως γύρω-γύρω από τους πλανήτες το βλέπαμε. Μιλάμε για δισεκατομμύρια, αμέτρητα. Αμέτρητα αστέρια που δεν έχουμε δει ποτέ.
0: Σου εύχομαι το επόμενο ταξίδι σου να είναι βόρεια, να δεις και το βόρειο Σέλλας.
1: Το επόμενο ταξίδι μας είναι, αν όλα πάνε καλά και υπάρξει ο πόλεμος του χρόνου, έχουμε σκοπό να κατέβουμε στην Αίγυπτο.
0: Ναι.
1: Προς τα κάτω. Αν δεν υπάρχει ακόμα για να ταραχεί κάτω, θα πάμε Μαρόκο. Και το 2025 είναι η Αλγερία Παρτού. Τώρα που γνωρίζουμε το πώς τύχει, γιατί.
0: Τώρα που το μάθατε.
1: Ναι. Είναι ασύλληπτα.
0: Και το Μαρόκο είναι πολύ ωραίο.
1: Είναι μικρό. Μπροστά, δηλαδή, άμα θα πας στην Αλγερία και όλα τα υπόλοιπα σου παίρνει τίποτα.
0: Ναι, τώρα εσείς πήγατε από το ακραίο, οπότε έχεις δίκιο. Όλα τα υπόλοιπα θα σου φαίνονται. Εγώ φέτος, επειδή πήγα Ουσμπεκιστάν και Καζακστάν, με το αυτοκίνητο βέβαια, δεν είναι SUV, κούρσα είναι. Από δρόμους που ήταν όμως για τζιπ. Δες το και αυτό, ένα Ουσμπεκιστάν, Καζακστάν.
1: Επειδή είμαστε φαν της off-road, όπου βγάλει πρόγραμμα το αφεντικό, έτσι το λέμε, τον boss τον ονομάζουμε, χαρτολογώντας φυσικά, έτσι, γιατί όπου μας πάει, μας μένουν όλα ασύλληπτα.
0: Δεν μου λες, εγώ προσωπικά τώρα σε αυτό διαφέρουμε, διότι εγώ δεν θέλω να ταξιδεύω με άλλους, το θεωρώ σπαστικό. Πώς τα βρίσκατε μεταξύ σας 17 πληρώματα? Δεν είχατε προβλήματα, παρέα, δεν είχατε τσακωμούς, δεν είχατε...
1: Καθόλου. Η παρέα είναι απίστευτη. Γιατί οι περισσότεροι γνωριζόμαστε από τα Σαββατοκύριακα και τα cross country που κάνουμε στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή πονάτε ζυγωματικά σου, από τα πολλά γέλια. Δηλαδή δεν υπάρχει, κολλάει ένας να τον τραβήξει ο άλλος, τον κοροϊδεύει ο άλλος. Είναι απίστευτη η παρέα, δηλαδή τουλάχιστον η συγκεκριμένη είναι απίστευτη. Απίστευτη παρέα. Δεν υπήρχε τσακωμός, υπήρχε μόνο βοήθεια. Εγώ, παρόλο που είχα πάρει από εδώ, όπως όλοι δηλαδή, που είχαμε πάρει τα φαγητά μας, τα αυτά μας, εγώ όπως τα πήρα τα γύρισα πίσω, γιατί με προσέχαν τόσο πολύ που δεν μαγείρισα ποτέ. Μου μαγειρεύανε.
0: Βέβαια, εσύ είσαι η τεχνική βοήθεια, χωρίς εσένα.
1: Ναι, είναι απίστευτο. Απίστευτο. Είναι φοβερή παρέα. Και αν βασικά σε αυτές τις παρέες, αυτοί που δεν είναι κοινωνικοί, από μόνοι τους το καταλαβαίνουν και φεύγουν.
0: Μάλιστα, δεν ξέρω, εγώ φοβάμαι τους καυγάδες και με άλλους.
1: Εγώ θα ήθελα να σε πάρω όταν θα ανέβουμε προς τα πάνω, καμιά εκδρομή, Σαββατοκύριακο, θα σε πάρω, θα σε φιλοξενήσω στο τζίπ μου και θα δεις ότι μια παρέα που θα πραγματικά θα σου μείνει ασύλληπτη.
3: Αν περάσετε και βόλτα προς τα δω, προς Αράχοβα και τα λοιπά, έχετε κάνα πρόγραμμα για Παρνασσό και λοιπά, πάρα με ένα τηλέφωνο να συναντηθούμε ούτως ή άλλως.
1: Θα είμαι η ΤΕΑ τώρα Πέμπτη Παρασκευή πρωί φεύγουμε και έχουμε το ιστορικό Ακρόπολης.
3: Α, μάλιστα. Θα το ξέρει και ο Σωτήρης. Μπορεί να, να κάνουμε με το Σωτήρη καμιά βόλτα, γιατί μου το λέγε.
1: Εγώ θα έχω τεχνική υποστήριξη δύο αυτοκίνητα, οπότε θα είμαι η ΤΕΑ και την Παρασκευή το βράδυ και το Σαββάτο.
3: Δεν μου λες, σε αυτό το ταξίδι κάνατε εμβόλια?
1: Όχι, όχι.
3: Όχι. Αλλά θα μου πεις, αφού δεν μείνατε και σε πόλεις και δεν είδατε και σε επαφή
1: όχι,
3: με κόσμο.
1: Και δεν το ζήτησε κανένα. Απλά δεν φάγαμε ποτέ απ' έξω, δεν πήραμε τίποτα απ' έξω, ήμασταν πλήρως εξοπλισμένοι και με τα νερά τα δικά μας.
3: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Η μηχανή σου, μια και ανέφερες και τη μηχανή, με τι μηχανή ταξίδευες?
1: Αφρικά του Ιγκ 7,5.
3: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Κάθε φορά που τους λέω εδώ στο σταθμό στις εκπομπές ότι η μόνη μηχανή που κάνει για ταξίδια, πραγματικά ταξίδια σε χώρες έτσι περίεργες, είναι το Αφρικά. Επειδή δεν έχει πολλά ηλεκτρονικά πράγματα πάνω του.
1: Η Αφρικά, η πρόταση Αφρικά είναι οι καλύτερες μηχανές. Φυσικά είμαστε και στο κλαμπ της Αφρικά του Ινκ. Τώρα δίπλα μου ακριβώς έχω και τον πρόεδρο της Αφρικά του Ινκ κλαμπ. Οπότε κάποια στιγμή, αν θέλετε να αναφερθούμε για τις μοτοσυκλέτες, θα κανονίσουμε μια εκπομπή να σας μιλήσουμε για αυτά τα υπέροχα μηχανάκια.
3: Εννοείται.
1: Ο οποίος, παρόλο που είναι ο πρόεδρος της λέσχης μας και έπρεπε να είναι ο πρόεδρος, είναι και ο μηχανικός μας. Εγώ, παρόλο που γνωρίζω, φανταστείτε τη μηχανή μου εκεί τη φτιάχνω.
3: Ο συγκεκριμένος έχει κάνει ταξίδια στο εξωτερικό.
1: Φυσικά. Η λέσχη, εγώ δεν μπόρεσα να πάω. Η λέσχη έκανα φοβερό ταξίδι στα Βαλκάνια.
3: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
1: Εκεί μπορούμε να κλείσουμε, αν θέλετε, γιατί πραγματικά περάσανε φορές εμπειρίες. Τα παιδιά, να κλείσουμε ραντεβού, να σας πει ο Σάββας τις εμπειρίες του από το ταξίδι και φυσικά να μιλήσει για αυτά τα υπέροχα κοσμήματα που λέγονται Αφρικά του Ινκ, εξαρτή εφτάμιση.
3: Λοιπόν,
1: την έψαχνα τώρα να βρω που μου την έχει οδική.
3: Φίλοι ακροατές του Ράδιο Ένωση, τα μουσικά μοτοταξίδια έφτασαν για σήμερα στο τέλος τους, αλλά το ταξίδι δεν τέλειωσε. Οι πληροφορίες για την Μπουχάρα του Ουσμπεκιστάν τελείωσαν. Την ερχόμενη Τρίτη σειρά έχει η κορυφαία πόλη του δρόμου του μεταξιού, η Σαμαρκάνδη. Και μετά και άλλες, αφού 42 μέρες ταξιδεύαμε και ακόμα είμαστε στη 16η. Απλά να αποδεσμεύσω το σημερινό καλεσμένο μου και να τον ευχαριστήσω για όλα αυτά που μας είπε, δίνοντάς μας τροφή για όνειρα. Αγαπητέ Πέτρο, εμείς κάποια στιγμή έτσι θα τα ξαναπούμε για να μας διηγηθείς και τις επερχόμενες περιπέτειές σου.
1: Φυσικά, φυσικά.
3: Εσύ μην
1: για την πανέμορφη Ελλάδα μας, έτσι, μην την ξεχνάμε.
3: Όχι, όχι, όχι. Καλοί μου άνθρωποι, που έλεγε και ο αξέχαστος Θανάσης Βέγκος, μην νομίσετε πως και εγώ, όπως οι περισσότεροι, δεν ακούω ή δεν βλέπω ειδήσεις για τον κακό χαμό που γίνεται γύρω μας. Δυστυχώς για μας, το μόνο που μας ταΐζουν τα κανάλια είναι για πολέμους, για ναυάγια, για πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς και καταποντισμούς. Και είναι φυσικό και εμένα, όπως και εσάς, να μας πιάνει η ψυχή μας. Βλέποντας έτσι τα πράγματα κατάμαυρα, σκεπτόμενοι αν πρέπει να ορμήσουμε για προμήθειες στα σούπερ μάρκετ ή να αγοράσουμε χάπια ιωδίου για την επερχόμενη πυρηνική αποκάλυψη. Από την άλλη, βέβαια, δεν γίνεται να μένω και ανημέρωτος. Πολλές φορές έχω αναρωτηθεί αν σε ολόκληρη την υδρόγειο δεν έχουν συμβεί και καλά και ευχάριστα πράγματα. Ας πούμε, μια ιατρική ανακάλυψη ή μια σπουδαία εφεύρεση. Και έτσι, ο μοναδικός τρόπος που μας απομένει είναι με το που αρχίζουν οι ειδήσεις να αλλάζουμε κανάλι. Κανείς, φίλοι μου, δεν σας υποχρεώνει να παρακολουθείτε το αίμα που ρέει. Γι' αυτό υπάρχει το ραδιόφωνο. Από την αρχαιότητα το ίδιο συνέβαινε και κατά πως φαίνεται θα συνεχίσει να συμβαίνει. Ο άνθρωπος, όπως αποδεικνύεται, είναι ελαττωματικό είδος και το καθηκόνα και καθομοίωση είναι τρίχες κατσαρές. Οι λύσεις, εγώ τουλάχιστον, που έχω βρει έτσι, για να απασχολώ το μυαλό μου τις χειμωνιάτικες ημέρες, είναι μαζί με άλλες το να φτιάχνουμε έτσι τεράστια παζλ με τη γυναίκα μου ή να κατασκευάζω σπιτάκια για σπουργίτια ή ακόμα να διαβάζω, αλλά βασικά να σχεδιάζω τη μελλοντική μου εξόρμηση. Αυτά είναι κάποια από τα πράγματα που με κάνουν να ξεχνάω και να προσπαθώ να ατενίσω το μέλλον λίγο πιο αισιόδοξα. Και μάλιστα δεν σχεδιάζω ένα ταξίδι, αλλά 2-3 έτσι για να τα έχω στην καβάντζα. Έτσι ξεχνιέμαι και κατά κάποιο τρόπο αποβάλλω τα αρνητικά συναισθήματα. Ακόμα και όταν οι φίλοι ανοίγουν συζητήσεις με θλιβερά θέματα, τους το κόβω, αφού θα έχετε και εσείς διαπιστώσει πως εκτός από τοξικά θέματα υπάρχουν και τοξικοί άνθρωποι που εκπέμπουν αρνητική ενέργεια. Μακριά και αγαπημένα. Αυτά για σήμερα. Η καληνύχτα μας έμεινε από μένα και την ηχολήπτρια του Ράδιο Ένωση, τη Σοφία Ματζόρου. Αυτή να έχετε. Μια καληνύχτα. Γεια σας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Πάνω στη γη κατά απ' τα αστέρια, όλοι γεννιόμαστε αδέρφια. Το γράψε κάποιος σε παγκάκι, το πε μια πόρνη στον πελάτη. Μπροστά της στέκει σαν χαμένος, εκείνη στρώνει το κρεβάτι.

Καλώς σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φύλακη που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν πέφτει.

0: Ραδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.